0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δεν ξέρω αν το είχατε.
1: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μέσα στην καπνά και τη ζάλη.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό έρχεται στο Instagram, Γιώργο. Ήδη κάποιοι το βλέπουν. Replace audio, δηλαδή κάποιο παλιό post που είχες βάλει ένα τραγούδι τότε και σου άρεσε και θες να το αλλάξεις. Έβγαλε ο καλλιτέχνης πιο καινούριο. Θα μπορείς να το κάνεις. Ας είναι και 5 χρονών η ανάρτηση.
2: Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχαν καν τραγούδια στο Instagram.
1: Αυτό λέω.
2: Θα μπορώ να βάλω και τα παλιά.
1: Ναι, θα μπορείς να προσθέσεις και σε αυτά.
2: Μου λέτε.
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις μετανιώσει.
2: Να
1: έχει
2: μια φωτογραφία, ας πούμε, από διακοπές με πρώην και να θες να βάλεις την Παπαλάμπρενα.
1: Να μην μπορείς.
2: Την ξυλώνεις ολόκληρη τη φωτογραφία, νομίζω.
1: Πες ότι.
2: Να σου πω κάτι. Θα ήταν ωραίο να μπορείς να αφαιρείς φωτογραφίες από καρουσέλ ή να αλλάξεις μία. Εκεί δεν θα σε λέω, θέλατε.
3: Πότε θα το βγάλουν αυτό.
2: Ενώ στο Facebook μπορείς να, άμα έχεις ανεβάσει έτσι ένα κρουπάκι με πολλές φωτογραφίες,
1: να,
2: να βγάλεις τη μία, ας πούμε.
1: Mark, we have a proposition for you.
2: Proposition.
3: What?
2: Μάλιστα. Send email. Send email.
1: Email.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο?
2: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: με πει.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 5η 23 του Ιούλη και όλη η παρέα κοσμοσυντονισμένη φυσικά με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Αρπάζεις τον καφέ σου, σκάς το πρώτο χαμόγελο της ημέρας και έρχεσαι μαζί μου στην καλύτερη και μεγαλύτερη πρωινή παρέα. Μέχρι τις 8, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης, για σένα που τώρα ξύπνησες, καλώς ήρθες κοσμοσυντονίσου και καλημέρα.

Μας έχει πιάσει κάψα και θέλουμε και να μορφωθούμε. Group Therapy προ-Παρασκευή, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν δεν μορφωθείς προ-Παρασκευή, τότε πότε. Σούρχομαι λοιπόν, και θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 8. Σούρχομαι τώρα για να σου πω τις περιοχές της Ελλάδας με τον πιο μολυσμένο αέρα. Ωπα, να σκουμποθώ. Αρνητική πρωτιά λοιπόν για τη Λαμία. Εντάξει, κάτι ξέρω κι εγώ όταν περνάω με το αυτοκίνητο από εκεί. Δεν μπαίνω μέσα στην πόλη, την περνάω, ξέρετε τώρα, ξύστα. Τουλάχιστον 14 ελληνικές πόλεις βρίσκονται αρκετά πάνω από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, αλλά η πόλη της Λαμίας αρνητική πρωτιά με την συγκέντρωση ορούμενων μικροσωματιδίων να είναι περισσότερες από 4 φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Δύσκολα. Στη δεύτερη θέση Άγιος Γεώργιος Πέλλας. Έπονται οι Σέρες, η Κατερίνη. Ω, η Κατερίνη. Τρίκαλα Δράμα, Ιωάννινα Κομωτινή, Λάρισα και τη δεκάδα κλείνει η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη μας. Δύσκολα τα πράγματα.

Group Therapy προ-Παρασκευάρας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Εσύ απλά χαλάρωσε, αφέσου στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φαντάσου το καλοκαίρι σου χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Έχεις το Air Conditioning Care Basic που εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και βοηθά να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση. Αλλά αν θες ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, Air Conditioning Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση, επισκευές βλαβών, επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν εσύ τη χρειάζεσαι. Απολαμβάνεις δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care από Zenith.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλέ, ποιος βρίσκεται στην καβάλα? Βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην καβάλα. Βρίσκεται. Group Therapy προ-Παρασκευής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 23 του Ιούλη. Βρίσκεται όντως ο Κριστιάνος στην καβάλα, στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων όμως, εδώ και λίγες ημέρες. Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Θεόδωρο Κοκκινίδη. Βρίσκεται εκεί στα Κηπιά του Δήμου Παγκαίου στην καβάλα και ο Πορτογάλος Superstar είναι το τελευταίο δημιούργημα που έχει φιλοτεχνήσει. Μάλιστα, ωραία προσθήκη. Όλα λέει ξεκινούν από πυλό και αργότερα με καλούπια περνάει στο κερί. Τα μαλλιά λέει μπαίνουν τρίχα-τρίχα, παιδιά. Έχει φιλοτεχνήσει τον Ρονάλντο, τον CR7. Τρίχα-τρίχα. Φρύδια, οδοντοστοιχεία. Όλα αυτά φτιάχνονται με υλικά που χρησιμοποιούν και οι οδοντοτεχνίτες. Στο τέλος όλα βάφονται και γίνεται ένα κουρεματάκι που προσεγγίζει το τελικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο. Μπράβο στην καβάλα, μπράβο στην πρωτοβουλία. Μπράβο και στον άνθρωπο αυτόν που φιλοτέχνησε τόσο όμορφα τον Κριστιάνο μας. Αν και είμαι φαν Μέση, να ξέρεις.

0: ψέματα.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και κάπου εδώ στην προσπαρασκευάρα μας, 23 του Ιούλη και στο Κοσμοράδιο 95,1, το Group Therapy έφτασε στο τέλος του τουλάχιστον της πρώτης ώρας. Γιατί έχουμε άλλη μια ώρα πρώτων πυλών, θα σούρθουν τα καλύτερα, θα σούρθει καλοκαιρινός δεμπλάς, με δροσερά και φρέσκα νέα και φυσικά δώρο, δεν μπορεί να λείπει το δώρο από την εκπομπή. Μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα.
1: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Buongiorno a tutti. Άλλη μια μέρα που δεν με βρήκε σε κανένα ποζιτάνο να αράζω, ρε παιδιά. Έτσι, με ένα ωραίο pin-up girl συνολάκι, με ένα ωραίο πουάμαγιο. Από αυτά να νιώσω κι εγώ Ιταλιάνα. Ή τουλάχιστον έστω να με βρει έναν οπορώνα εκεί στην Τοσκάνη, κάπου τέλος πάντων. Δεν πειράζει όμως, με βρίσκει εδώ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, προ-Παρασκευή 23 του Ιούλη. Και εμείς όλοι παρέα, μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης. Μαρία Παζαρούλα, θα σου έρθω με ένα νέο που διχάζει σε πολύ λίγο.

0: Τι γίνεται πάλι, τι γίνεται πάλι πραγματικά. Τι γίνεται με αυτά τα ελληνικά νησιά, με τα μπιτσόμπαρα, με τα exclusive, με τα luxury, με. Group Therapy φυσικά προπαρασκευή, 23 του Ιούλη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Viral έχει γίνει ένα βίντεο με σερβιτόρο στην Πάρο. Φυσικά έχει διχαστεί όλο το ελληνικό ίντερνετ και έχουν προκληθεί διάφορες αντιπαραθέσεις γιατί το παλικάρι αυτό μπαίνει στη θάλασσα να σερβίρει κρασί σε λουόμενους που απολαμβάνουν το μπάνιο τους χωρίς να βγουν από το νερό. Okay, είχαν κυκλοφορήσει και κάτι σχετικά βιντεάκια το 23 στη Ρόδο να μεταφέρουν παραγγελίες μέσα στη θάλασσα που είχαν προκαλέσει εννοείται πανελλαδικές αντιδράσεις, ελέγχους από την επιθεώρηση κτλ. Περπατά λοιπόν ο νεαρός σερβιτόρος μέσα στα ριχά νερά, κρατώντας με προσοχή μια φιάλη ροζέ κρασιού να γεμίσει τα ποτήρια πελατών που βρίσκονται και αράζουν την κολάρα τους μέσα στη θάλασσα. Κατάλαβες τώρα. Δεν ξέρω. Πώς σε βρίσκει αυτό το νέο και σε ποια μεριά ταγμένο. Εμένα με βρίσκει ταγμένη στη μεριά του απαράδεκτου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Okay, θα μου πεις, βγάζουν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά σχετικό θα σου πω εγώ. Οι συνθήκες εργασίας τους επίσης δεν είναι και οι καλύτερες. Θα μου πεις ότι δεν γίνεται, μπορεί να φεύγεις από εκεί από αυτά τα νησιά και με τριψήφιο μπουρμπούρι να σου ενισχύει το μισθό κτλ. Εγώ συνεχίζω να το βλέπω σκλαβιά αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Θα πάρω θέση και θα συνεχίσω να το βλέπω σκλαβιά.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

τούτη ξανά λοιπόν. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει σήμερα και έχω μια ελαφρώς ιταλική διάθεση. Προ-Παρασκευή, 23 του Ιούλη, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο Group Therapy της καρδιάς σου. Και αν θες να απολαύσεις Ιταλία, θα απολαύσεις Il Volo στο Θέατρο Γης 27 του Ιούλη στις 9 το βράδυ. Εντάξει, είναι καταπληκτική, ξέρεις τώρα. Sold out οι εμφανίσεις τους στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει με το ελληνικό κοινό. Πιέρο Μπαρόνε, Ιγνάτσιο Μποσχέτο και Τζιάν Λούκα Τζινόμπλε επιστρέφουν για δύο βραδιές γεμάτες συνέστημα, μεγάλες ερμηνείες και μοναδική σκηνική παρουσία. Έχουν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό μουσικό ύφος αυτοί. Συνδυάζουν την κλασική μουσική παράδοση με μια πιο σύγχρονη και pop αισθητική. Οι εντυπωσιακές φωνές τους και η δυναμική παρουσία τους στη σκηνή θα τις ανακαλύψεις εσύ 9 η ώρα το βράδυ με τη Συμφωνία. Η Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα το απολαύσεις. Για να απολαύσεις Il Volo στο Θέατρο Γης 27 του Ιούλη, 9 το βράδυ, στέλνεις. Τι να στείλεις? Θέατρο κενό όνομα τεπώνυμο στο 6982 951 951 και καλή κουλτούρο επιτυχία.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω,

0: σκοτωμένα.
1: Group Therapy καλοκαιρινό. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, παρέα με όλους εσάς, κοσμοσυντονισμένοι από όπου και αν μας ακούτε, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Ήρθε η ώρα να μάθουμε εδώ καλοκαιριάτικο και προπαρασκευιάτικο ποια είναι τα λάθη που κάνουμε με το αντιλιακό και ακυρώνουμε τη δράση του. Χρειάζεσαι αντιλιακό μόνο στην παραλία? Όχι, χρειάζεσαι πραγματικά σε κάθε εξωτερικό χώρο και όταν έχει συννεφιά. Εγώ δεν βάζω εντωμεταξύ ποτέ, ούτε στη μούρη, γι' αυτό έχω αρχίσει και βγάζω τις πανάδες αυτές, ενοχλητικές και φακίδες και ό,τι θες. Βάζεις πολύ μικρή ποσότητα, ευτυχώς αυτό δεν το κάνω. Βάζω πλούσιο, λαρτζιλίκι με πιάνει στο αντιλιακό. Τελειώνω το δικό μου, τελειώνω και των φίλων μου. Όμως η πολύ μικρή ποσότητα δεν πετυχαίνει την προστασία που αναγράφεται. 6-8 κουταλάκια του γλυκού για έναν ενήλικα. Μάλιστα, βάζω τόσο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μια εφαρμογή το πρωί αρκεί για όλη την ημέρα? Μπα. Θέλει ανανέωση τουλάχιστον κάθε 2 ώρες, αμέσως μετά το κολύμπι, εφίδρωση κτλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό εξαρτάται και από την προστασία. Αν έχεις 50, ίσως και κάθε 2,5 ώρες είναι OK. Βασίζεσαι αποκλειστικά στο αντιλιακό. Αν δε, θέλεις σκιά, καπέλο, γυαλί ηλίου, κατάλληλα ρούχα, ξέρεις τώρα. Και να μην εκτίθεσαι φυσικά τις ώρες τις πολύ τζιζ, τις έντονες. Εγώ το μεγαλύτερο λάθος που κάνω είναι πραγματικά βάζω αντιλιακό, ρε παιδιά, γιατί αν το βάλω το σπίτι που λέει μισή ώρα πριν κτλ. Πάω εκεί, βλέπω την ξαπλώστρα, λέω «Α, εδώ είμαστε», ή αν είναι ελεύθερο στο καρεκλάκι, λέω «Α, Αρντάν, μια χαρά, εδώ θα την αράξουμε». Και

0: Αυτό ήταν το group therapy της καρδιάς σου. Αυτή ήμουν. Αυτή είμαι, αυτή θα είμαι. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Το group therapy προ-Παρασκευής 23 του Ιούλη έλαβε τέλος. Έρχεται όμως πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Φορτσάτο γεμάτο. Έχει τα πάντα. Διαγωνισμούς, τηλεφωνήματα, έκπληξη, ό,τι θέλετε εσείς. Για 4 ολόκληρες ώρες τα παιδιά, ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, θα είναι η καλύτερη σας παρέα και η μεγαλύτερη σας φυσικά, έτσι σε όλη την πόλη, να σας ξυπνήσουν ακόμα περισσότερο. Και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευάρα με το καλό, 6 το πρωί κλασικά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χυμή σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.
7: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν να τις σβήσουν. Κάηκαν περίπου 2 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Συνελήφθη ο 29χρονος που είχε αποδράσει από το νοσοκομείο Τρικάλων. Ισχυρές καταιγίδες στα Βαλκάνια. Ένας νεκρός στην Αλβανία. Europa League. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο πρωινό της Πέμπτης βρισκόμαστε.
4: Α, έφτασε η Παρασκευή.
3: Έφτασε, είστε
4: ευχάριστα. Μα ούτε που το κατάλαβα, βρε παιδί μου.
3: Είστε ευχάριστα που περνάει η εβδομάδα μαζί μου, Γιώργο.
4: Τι. Είναι fake it till you make it, κάνω, αλλά δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δεν πειράζει, να σου το πω αφού δεν το κατάλαβες. Καλοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, ναι, το πρωινό σας έχει σερβιριστεί. Είμαστε έτσι, αξελιπρωινιάτικα όπως καταλαβαίνετε. Πού να κάνουμε και καφέ,
3: Δεν έχει και ακόμα, έτσι.
4: Όχι, όχι, τίποτα. Ούτε γουλιά, ούτε γουλιά.
3: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το σημερινό μας πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Θα σας πούμε για το πιο μουντιαλικό νηφικό.
4: Νηφικό?
3: Ναι,
4: υπάρχει μουντιαλικό νηφικό.
3: Υπάρχει,
4: είμαστε
3: υπάρχει,
4: καλά.
3: Υπάρχει.
4: Έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τους αγαπημένους σας, για να τους πούμε καλημέρες, χρόνια πολλά ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με το νούμερο του τηλεφωνό τους.
3: Γιώργος Τσετμετζής, Μιράντας Μουλιώτη, λείπει, κάνει τις διακοπές. Σοφία Στεφανίδου μαζί μας και ο Μάνος Βολάνης. Εδώ κοντά για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες πρωινά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα.
1: Ναι, μια μεγάλη καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι ρωτάς, εγώ θα απαντήσω.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, να πρόσθεσε κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Πώς πίνετε τον καφέ, ξέρω εγώ. Καλά, έχουμε ερώτηση για τους φίλους μας, τώρα δεν τους ρωτάμε για τους καφέδες. Αλλά σε λίγο. Τώρα θα βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης.
0: Σοφία, έχουμε κίνηση εκεί έξω ή όχι?
2: Ναι, υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Έχουμε καθυστερήσεις αρκετές στο ύψος των Σικαιών. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, κουνάει, κουνάει το συγκεκριμένο τραγούδι. Και Παρασκευή και Σάββατο τώρα θα κουνήσει κόσμο και κοσμάκι στη Χαλκιδική, στην Καλυθέα, στο Μαρκίζ.
1: Α, χαμός θα γίνει.
0: Δύο εμφανίσεις, Παρασκευή και Σάββατο, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Φαντάσου ρε παιδί μου τώρα να είσαι διακοπές, να πηγαίνεις στον Οικονομόπουλο και να πάθεις ένα φούιτ.
0: Όχι, στο διπλανό τραπέζι να είναι πρώην σου.
1: Α, και όλα πρόοπτα θα είμαστε, βρε παιδί μου. Το ζήτημα είναι ότι θα ρωτήσουμε τους φίλους μας τώρα. Ποιο είναι το πιο απρόοπτο περιστατικό που σου έχει τύχει, που σας έχει τύχει, σας έχει συμβεί στις διακοπές σας. Αλλά μπορεί να πήγε καλά, μπορεί να πήγε και όπως πήγε, εν πάση περιπτώσει.
0: Το καλύτερο θα είναι να έχεις κλείσει δωμάτιο, ξέρω εγώ, με το μωρό στο τέτοιο και στο διπλανό ακριβώς να είναι η πρόεδρος, είμαι καινούριο, είμαι φίλες της. Στο διπλανό ακριβώς.
1: Αυτό έχει συμβεί σε φιλικό μου πρόσωπο.
0: Όντως.
1: Να είναι πρώην και νυν στα διπλανά δωμάτια.
0: Στα διπλανά.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα,
1: και,
0: φίλε,
1: ναι, ναι, πόσο... ήταν σαν επεισόδιο από το κόκκινο δωμάτιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αληθινό, έτσι.
1: Αληθινό και ξέχαστο.
0: Μετά που λες καλμένα τη ζωή είναι όλα, ορίστε να.
1: Λοιπόν, ελάτε στο Facebook, είναι η ερώτηση της ημέρας μας για εσάς. facebook.com/κοσμοράδιο 951 να μας πείτε και εσείς τα δικά σας.

0: φάση με τα ψυχολογικά του καιρού.
1: Τι ωραίο δροσερό αεράκι που έχει σήμερα το πρωί.
0: Ρε, βγήκα από το σπίτι και λέω: αμάν, μπουφάν,
1: κρύωσε.
0: Μου ήρθε λίγο έτσι ένα ψυχρό.
1: Τι ψυχρό, μωρέ, λίγη δροσούλα επιτέλου. Και εσύ σου ήρθε ψυχρό.
0: Απ' την κάψα.
1: Χριστό και η Παναγία. Σου λείψε η κάψα. 23,5 βαθμού Κελσίου έχουμε. Σα λείψαν τώρα εσά 3 βαθμού από χθε. Εμένα καθόλου.
0: 3 πόντι, Γιώργο, κάνουν διαφορά.
1: Για βαθμού Κελσίου μιλάω. Τώρα εσύ είναι ο νου σου πριν τη ραμπό. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, σήμερα θα είναι αισθητά πιο δροσερή ή τέλος πάντων λιγότερο ζεστή, ας το πούμε, για να ακριβολογούμε η μέρα. Το μεσημέρι, ας πούμε, άμα ξεπεράσουμε τους 30, θα είναι για λίγο. 31-32.
0: Ω, μαγικά! Εκεί.
1: Και προς το απόγευμα, έτσι εκεί που έχει κάψει ο ήλιος, να δούμε και εκεί το 30 διάρι μας. Το μεσημέρι μπορεί να είναι και στους 30. Εν πάση περιπτώσει, δροσίζει, βλέπω και το βράδυ. Βέβαια, τώρα θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Ότι αύριο θα γινόταν.
1: Όχι αύριο.
0: Αύριο.
1: Αν είναι αύριο Παρασκευή, είναι συγγνώμη.
2: Θα βρέξει.
1: Θα βρέξει, αλλά έχει μαζευτεί εκείνο το πολύ που έδειξε. Καταιγίδες, τέτοια
2: αυτά. Ναι.
1: Έχει πάει, ας πούμε, σε βροχή πλέον. Μέχρι
0: γιατί
1: αύριο νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ψυχάλα. Ήταν σε καταιγίδες, μάλλον. Να σε πάρει και να σε σηκώσει όμως. Όχι αστεία.
0: Okay.
1: Η θερμοκρασία που περιμένουμε αύριο θα είναι όντως δροσερή. Δηλαδή δεν θα λέμε λιγότερο ζεστά. Θα λέμε όντως δροσερά. Δηλαδή εσύ μάνο τώρα.
0: Ναι, θα κάνω σεξ. Θα μπορώ να κάνω χωρίς να υδρώνω.
1: Ένα πλεκτό θα έλεγα. Τώρα το τι θα κάνεις άλλο. Θα ήθελα να μείνεις στους 4 τείχους του σπιτιού σου. Ευχαριστώ.
3: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: σας και χαρά σας, καλημέρα. Πρωινό προπαρασκευής με Κοσμοράδιο 95,1 στα αυτιά σας.
1: Μπορεί να ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ, αλλά βγαίνουν διάφορες ιστορίες. Έχω δύο σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Η μία είναι από μία σχεδιάστρια από τη Βραζιλία. Ξέρεις ότι κάθε Μουντιάλ υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι κολλάνε αυτοκόλλητα με τους παίκτες στα άλμπουμ τα φωτογραφικά. Έτσι,
0: που και εμείς είχαμε παλιά. Ναι.
1: Κολλούσες κι εσύ.
0: Ναι, καλέ.
1: Αλήθεια.
0: Στο δημοτικό όμως.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Πάντως η συγκεκριμένη σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, όταν ξεκολλάς το αυτοκόλλητο, κολλάς το αυτοκολλητάκι κανονικά. Υπάρχει το άλλο το χαρτάκι που το πετάς.
0: Εκείνο το γυαλιστερό, ναι.
1: Μάζεψε 3.000 τέτοια χαρτάκια και δημιούργησε ένα νηφικό. Συνδυάζοντας έτσι την ανακύκλωση και την τέχνη.
0: Ακούγεται έτσι πολύ κυριλάτο το
1: νηφικό. Όχι, πολύ ωραίο είναι να σου πω.
0: Σ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί δεν το παίρνεις να το κρατήσεις για μια ώρα ανάγκης, ρε παιδί μου. Όταν έρθει ο γάμος, να πεις την κοπέλα σου, ορίστε.
1: Ορίστε αυτό.
0: Αγάπη μου, σου έχω ένα. Θα κάθεσαι λίγο μακριά από πυροτεχνήματα.
1: Οι φίλοι που θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα πιστεύω θα φοράς γκολ, σκόρε και άλλα τέτοια.
0: Για να γνωρίσουν οι φίλοι σου ότι είναι από χαρτάκια Μουντιάλ.
1: Σίγουρα.
0: Τέτοια πείρα, ρε παιδί.
1: Εννοείται, ρε.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, μπαλίτσα.
0: Μπράβο τους.

0: σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Καλημέρα φίλοι μας και φίλες μας, εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να ξέρετε ότι υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και αυτή που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το σκεφτείς. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάση, μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να ζητήσετε το δικό σας και να το δείτε από κοντά. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ανακαλύψτε από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, φυσικά υψηλή καινοτομία και η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, καθώς και την κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner Thermis, τηλεοφόρο Γεωργικής Σχολής, όπως είπε και ο Γιώργος 86, φυσικά στην πόλη μας. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης.
1: Σοφία, πώς το περνάνε οι φίλοι οδηγοί?
3: Όχι και τόσο καλά όσο είναι στο περιφερειακό, γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα. Ξεκινάει από το ύψος των Σικιών και φτάνει μέχρι και την Τούμπα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα, όλα κυλάνε ομαλά. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της AutoVision.

0: Τι λέει μετά?
1: Αχ, τι ωραία, τι ωραία.
0: Μάλιστα. Ποιο βλέπουμε τώρα?
1: Γιατί δεν το σηκώσει, όχι για να πάρει. Περίμενε. Πάρε έναν εκεί πέρα και άμα σηκώσει, σηκώσε.
0: Άρε, τηλεφωνώ. Την επόμενη γραμμή. Που λέτε κανονικά φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Απαντάνε οι υπόλοιποι. Ναι, τώρα εδώ πέρα. Για πάμε στο νούμερο 1. Ωραία. Παναγιώτη. Έχει γενέθλιο ο Παναγιώτης.
1: Πολύ ωραία. Άστο μου, ωραία. Δεύτερο μέρος.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ο Παναγιώτης και χθες.
1: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη μας προσπάθεια.
1: Αλλά δεν.
0: Παναγιώτη, αλλά ούτε χθες.
1: Όπως βλέπεις.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Αντίο.
1: Θες να σου πω και 6 νούμερα του Τζόκερ. Γιατί όπως βλέπεις σήμερα.
0: Πες μου καλύτερα τα υπόλοιπα που περισσεύουν.
1: Ναι.
0: Να μην τα παίξω.
1: Όχι.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Αφού βλέπεις ότι σήμερα πιάνει.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Μας πήραν πίσω.
0: Ναι, περίμενε.
1: Ναι,
0: δεν θες να πεις κάτι για το δικηγόρο να μας φέρεις πανεκοπητά και μήπως πιάσεις αυτόν.
1: Ωραία, αυτόν τον ξέχασα.
0: Είδες, το ήξερα, γι' αυτό το λέω.
1: Τον ξέχασα αυτόν. Να... Έχουμε καιρό να το μνημονεύσουμε.
0: Όχι πολύ, κάνα 2-3 εβδομάδες νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν, για κάτσε. Ναι. Ένα τελευταίο, μπάσκε.
0: Ποιο?
1: Έτσι, άλλη μία.
2: Ναι.
0: Σωτηρία.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Σωτηρία.
1: Γεια σου, Σωτηρία.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Τι έγινε, γιατί δεν σηκώνουμε?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο με την πρώτη?
2: Κατά λάθος το έκλεισα.
0: Εντάξει.
1: Σε έπιασε μια ταραχή, είδες το νούμερο και λες αμάν, ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Δεν μου λες. Κατάλαβα τι γίνεται, γι' αυτό.
0: Έλα, πέστα, τι κατάλαβες. Ποιοι είμαστε και γιατί σε πήραμε?
2: Μπράβο,
1: πάλι καλά, μπράβο.
0: Έτσι. Τι λες?
2: Μου κάνετε κάθε μέρα παρέα στο χωράφιλο.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Τι καλλιεργείτε?
0: Τι μαζεύετε?
2: Νίκο, καλάτε να πάρετε φλούβι να φάτε.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Σημισκή 51 στον έκτο όροφο.
0: Εσύ θες να στα φέρουν κιόλα.
1: Κύριε φίλε,
0: να τσακιστείς να πας να πάρεις.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν μου λες, Σωτηρία, έχουμε να γιορτάζουμε τίποτα ή μου φαίνεται?
2: Έχουμε τέτοιο σήμερα.
0: Α, 32 χρόνια γάμου και 7 δεσμού.
2: 32 ολόκληρα χρόνια, ναι.
0: Πόπο, να τα χιλιάσετε, να είστε αγαπημένοι.
1: Κατάλαβες πως έχει περάσει όλος αυτός ο καιρός?
2: Όχι, ευχάριστα πέρασε.
1: Α, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν περνάς καλά, περνάει εύκολο ο καιρός. Και τα κορίτσια σας αγαπάνε πολύ. Αυτές μας βάλουν να σας πάρουμε. Η Σάρα.
2: Αγαπάω πολύ τα κορίτσια μου.
0: Η Σάρα, η Γαλήνη, η Δέσποινα θέλαν έτσι να σε ακούσουν.
2: Να είναι καλά τα κορίτσια μου. Σε ευχαριστώ, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, να είστε κι εσείς καλά και να είστε όλοι αγαπημένοι. Πολλά φιλιά από εμάς.
2: Φιλάκια και από εμάς.
0: Καλημέρα,
1: καλή συνέχεια.
0: Και καλή δύναμη εκεί στη δουλειά, στο χωράφι.
1: Και καλά να περνάτε, όπως λέει η Δέσποινα Βαδί. Σε λίγο έρχονται τα τηλεφωνήματα έκπληξη, μέρος δεύτερον.

0: Πλησιάζουν οι μέρες, Γιώργο, που θα δεις και εσύ την Οδύσσια. Έτσι, στις κινηματογραφικές έτσι. Το Σάββατο, δεν είναι
1: το Σάββατο. Το Σάββατο, ναι.
0: Θέλω να προσέξεις μια συγκεκριμένη σκηνή εκεί με τους Λεστριγόνες.
1: Λεστριγόνες.
0: Όπου εκεί. Όχι, όχι. Εκεί υπήρχε μια αντικατάσταση λιγάκι του ήρωα, του Οδυσσέα, από μια γυναίκα Κασκαντέρ.
1: Okay.
0: Όπου αυτή υποδίθηκε τον Οδυσσέα. Και τώρα θα μου πεις γυναίκα, γιατί είχε λέει τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχουμε δει ποτέ. Η συγκεκριμένη γυναίκα Κασκαντέρ.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Τον Ματ Ντέιμον δεν του πλάρει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Το Ματ Ντέιμον δεν το λες και τα κλαρά τώρα, α πούμε. Ναι. Μπορεί μια κοπέλα δύναμο να.
0: Η άλλη Κασκαντέρ που είχαν στην παραγωγή ήταν όλοι δύο μέτρα. Ήταν όλη θηρία. Οπότε σου λέει. Πού είναι.
1: Του περίσευαν 30 πόντια από το Ματ Ντέιμον.
0: Και τι βλέπει ο Ματ Ντέιμον τη συγκεκριμένη κοπέλα και την Ντέβιν Ντάλτον.
1: Μπράβο στην Ντέβιν.
0: Ωρε φίλε. Τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα λέει που έχω δει ποτέ είπε ο Ματ Ντέιμον.
1: Μπράβο στην κοπέλα. Προσπάθησε, ορίστε, έγινε έστω για λίγο ο Οδυσσέας.
0: Οπότε παρατήρησε λιγάκι εκείνη τη σκηνή. Μήπως.
1: Λεστριγόνες είπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λεστριγόνες μπράτσα. Λεστριγόνες μπράτσα. Μην το ξεχάσω. Λεστριγόνες μπράτσα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
4: Το δρόμο μου εγώ.
3: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει και φταίει.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώνονται σήμερα οι βάσεις εισαγωγής. Δήμος Δέλτα. Με εντολή της Δημάρχου διακόπτονται προσωρινά οι εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών στο Καλοχώρι. Αθήνα. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς ομολόγησε το έγκλημα. Τραγωδία στα Τέμπη. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 5.400 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πάνω από 10.000 οι τραυματίες. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς μπορείτε να αποφύγετε τσουχτερά καλοκαιρινά πρόστιμα?
3: Σας έχουμε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό για να κερδίσετε προσκλήσεις για μια συναυλία μοναδική για τους Il Volo που έρχονται στη Θεσσαλονίκη.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη το δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 90.

0: Καλημέρα σας, γεια σας, τι κάνετε, αλήθεια τώρα, εδώ είστε στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, μέχρι τις 12 είμαστε εδώ παρεούλα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο, ξέρετε ότι κάθε πρωί εμείς σας έχουμε εδώ ό,τι καλύτερο, φυσικά όμως σας έχουμε και ερωτήσεις. Σήμερα έτσι διακοπάρουμε στο μυαλό μας, μπορεί η Μιράντα να είναι σε διακοπές, αλλά και εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, τι θέλουμε.
0: Πόσες θεωρούν οι φίλοι μας,
1: ναι.
0: Ας το ποιος πληρώνει,
1: ναι.
0: Το βγάζουμε από την εξίσωση. Ότι είναι πληρωμένες.
1: Ωραία.
0: Πόσες θεωρούν ότι είναι ιδανικές μέρες διακοπών?
1: Νομίζω 6 βράδια, 7 μέρες.
2: Ναι, εβδομαδούλα.
0: Εβδομαδούλα θέλετε.
1: Μετά βαριέσαι.
0: Λοιπόν, ακούστε, εγώ σας έχω 3 επιλογές.
1: Για πες.
0: Η μία είναι εβδομαδούλα.
1: Ωραία.
0: Η άλλη είναι 15 μέρες.
1: Ω, 15 μέρες.
0: Έτσι, πασόκ φάση.
2: Πολύ, ναι. Και εγώ αυτό νομίζω. Να βαριέσαι
0: άλλη...
2: μετά.
0: Μήνα και βάλε.
1: Α, μήνα και
0: έτσι, για ποιο
1: δάσκαλο.
0: Ναι, κάτι ρε παιδί μου. Λοιπόν, να κάνεις κάτι όμως, μην κάθεσαι μόνο στο σπίτι.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτά τα 3 σας έχουμε. Είπαμε, βγάλετε το οικονομικό από τη μέση. Πες, ρε παιδί μου, τους αφήνανε έτσι. Κάνω ό,τι θέλεις.
1: Πάνω να απαντήσουν όλοι κανένα μήνα.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι να μπουν στα story μας στο Instagram να απαντήσουν. Κοσμοράδιο κατ' οπαύλα 951 το Instagram. Μπείτε και απαντήστε ποιος εκφράζει περισσότερο.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ να κάνουμε μια τεράστια παρέα και σήμερα και υπάρχουν και κάποια πράγματα βέβαια που τα προσέχουμε αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Therm, στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να καλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη λοιπόν θα σας πείσει.
1: Lexus Corner Thermis, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86. Σοφία, οι φίλοι μας στους δρόμους της πόλης τώρα τι κάνουνε?
2: Κάνουν κάποια υπομονή, όσοι είναι δηλαδή στο περιφερειακό, γιατί συναντάνε μποτιλιάρισμα. Είναι εκεί στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Κάποιες καθυστερήσεις και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ παρεούλα. Τι κάνετε, πώς είσαστε το πρωινό της Πέμπτης?
1: Είμαστε καλά. Προσεχώς καλύτερα.
0: Γιατί, εντάξει. Τηλεφωνήματα έκπληξη, ορίστε.
1: Βεβαίως, θα εκπλήξουμε τους φίλους μας ή θα μας εκπλήξουν αυτοί. Αν αποδείξουν, γιατί σήμερα δεν ψήνονται πολύ.
0: Πραγματικά, τι ωραία.
1: Για να δούμε.
0: Ησυχία έχουμε.
1: Ναι, ναι, καλά. Πάμε παρακαλώ στο επόμενο μας τηλεφώνημα.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως. Τώρα πρέπει να μάθουμε και ποιον παίρνουμε, βέβαια.
0: Εντάξει, Σοφία, ποιον παίρνουμε.
2: Θα πάρουμε.
0: Ναι.
2: Την Έλενα.
1: Έλενα, μάλιστα.
2: Αχα,
0: σίγουρα.
2: Το αποφάσισα, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Έλενα.
0: Ναι.
1: Έλα, Έλενα. Έλα. Γεια σου, Έλενα.
0: Γεια σου στην κυριολεξία. Γεια σου, γεια σου.
1: Αν προλάβουμε, θα ξαναεπισκεφτούμε.
0: Δεν επισκεφτόμαστε. Άμα δεν μας σηκώνουν, τελείωσε. Αυτό είναι.
1: Πολύ πρωτότυπο όνειρο βλέπω τώρα που δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Δεν. Τι λέει, πρέπει που βγαίνει το. Ναι, και πρέπει να μάθουμε πού βγαίνει αυτό το όνομα. Αν και κάπου πάει ο νους.
0: Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Τηλεφώνημα έκπληξη.
1: Τι θα είχαμε, καλέ.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Αχ, έλα φίλη. Θέη, σήκωσε το σε παρακαλώ. Η οποία λέει και παντρεύεται.
2: Και έχει και γενέθλια.
1: Όχι σήμερα, λέει στα κοντά. Ποια είναι τα κοντά δεν ξέρω. Αλλά ούτε τι θέλει να
2: πει.
1: Αχ, παρέχει όμως σήμερα. Ωραία.
2: Πώς είναι όλοι οι διακοπές, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, καλέ.
0: Τέλεια.
1: Μέχρι χθες δεν ήταν διακοπές, σήμερα πήγαν όλοι.
0: Πλησιάζει Πέμπτη, Γιώργο, γι' αυτό.
1: Δεν αντέχω. Θα φουσκώνει τον μπρατσάκι τους, να δείτε. Θα είναι ή το στρώμα που θέλει και πιο πολύ πνευμόνη.
0: Κοίτα, τώρα επειδή δουλεύω, ξέρεις, συνήθως τα μεσημέρια και αυτά όταν πάω, ας πούμε. Ναι. Τέτοιο, πάω
1: στα πρωί.
0: Ναι, πάω πρωί για μπάνιο. Πρωί-πρωί. 8, 9, 10 εκεί. Και είναι που νομίζω καλύτερη ώρα. Πραγματικά.
3: Ο
0: πάρτο και στη μάπα. Κατευθείαν ούτε γκριν δεν είναι.
1: Βασιλική.
0: Γεια και σένα. Πολύ ωραία έχει πάει.
1: Τι γίνεται.
0: Ας τώρα εντάξει. Ναι. Πάμε επιτυχίες μόνο, ναι, και τέτοια.
1: Κάτσε. Ένα ακόμα. Ένα τελευταίο.
0: Ένα έτσι για την τιμή των όπλων.
1: Λοιπόν, ρε παιδί μου, ναι.
0: Όπω σήμερα.
1: Περίμενε.
0: Καλά έχουν πάει τα τηλεφωνήματα.
1: Μήπως δεν μας είχε σκεφτεί μοιρά να ρίξει καμιά μουτζά, όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Εντάξει.
0: Όπω ρε αυτή η Πέμπτη σήμερα.
2: Έλα, αυτό θα απαντήσει.
1: Η Μαρία.
2: Ναι.
1: Uh-huh. Έλα Μαρία.
0: Νάτι.
2: Γεια
1: σου Μαρία.
0: Γεια
1: σου. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Μας έσωσες.
1: Για τα γενέθλιά σου. Μαρία, πού σε βρίσκουμε?
4: Στα Λαγκαδίκια.
1: Πού?
0: Στα Λαγκαδίκια.
1: Α, στα Λαγκαδίκια.
0: Να ορίστε.
1: Μαρία, τα πόσα κλείνεις, πόσο χρονών γίνεσαι?
4: Τα 12.
1: 12. 12.
2: 12.
1: Το κατάλαβα εγώ ότι είναι η νεολαία της παρέας η Μαρία. Βάλε και
0: αυτό στρούφα. Έπρεπε να βάλω.
1: Ναι.
0: Τα στρουφάκια.
1: Βάλτα. Μαρία, δεν μου λες, κατάλαβες ποιοι είμαστε και από πού σε παίρνουμε τηλέφωνο?
4: Το Κοσμοράδιο.
1: Μπράβο ρε Μαρία, εδώ άλλοι καλοί. Χαμπάρι δεν έχουν, Μαρία, μα τη μία τα πιάζε όλα. Και ποια μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
4: Η μαμά.
1: Η Ειρήνη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι εξηγήθηκε. Δεν μου λες Μαρία, πώς θέλεις να είναι τα σημερινά γενέθλια, τι να έχουν οπωσδήποτε, ας πούμε. Μια
2: τούρτα,
1: ένα. Τι άλλο να έχουν,
0: τι δώρο θέλεις?
4: Δεν θα το κάνω σήμερα το πάρτι.
0: Δεν το κάνεις.
1: Πότε θα γίνει?
0: Αύριο.
4: Την άλλη εβδομάδα.
1: Α, την άλλη, εντάξει.
0: Και τι δώρο θες να σου πάρει η μαμά?
4: Ρόλερ, για να μην πάρει ρόλερ.
1: Δεν θα πάρει ρόλερ, κατάλαβε. Η μαμά τώρα μόνο που τα σκέφτεται τώρα με συνδρώνη. Εγώ την καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, φτηνά είναι ακόμα.
1: Άσε, όχι για την τιμή, παιδάκι μου. Θα πάει να στο κάνει με τα ρόλερ. Μαρία, φτού, κάτι να την ξεμαθιάξουμε. Τώρα τα αγριά βουνά. Λοιπόν, Μαρία, θα σε πάρουμε την άλλη εβδομάδα να μα πει τι δώρο πήρε τελικά, εντάξει.
4: Ναι.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Εγώ είσαι βαφτιστέρα μου, δεν πήρα το πατίνι.
1: Το πατίνι, εσύ θα την κυνηγά, τι σε νοιάζει?
0: Ακριβώς εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ με το δικό μου το πατίνι έπεσα 3 φορές, οπότε εντάξει, μια χαρά.
1: Και έβαλες μυαλό. Καταλάβατε. Αυτά ήταν τα πρωινά μας τηλεφωνήματα έκπληξη για σήμερα. Όσοι σηκώσανε, τι να κάνουμε τώρα. Ποιος έρχεται στην παρέα μας?
0: Νίκος Απέργης.

0: πάρα πολύ να τραγουδήσω, Γιώργο, ναι. Αλλά δεν θα μπορούσα βέβαια να πιάσω αυτές τις νότες που πιάνουν οι τενόροι γενικό.
1: Γενικά, λες και πιάνεις άλλες τώρα.
0: Όχι, άμα πατήσεις, ας πούμε, έκανα ένα χοινό στην παραλία, κάνεις ένα τέτοιο.
1: Θες να πεις τον Grande Amore, μήπως.
0: Μία amore.
1: Όχι, μία amore. Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Το Grande Amore. Εντάξει, αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω ότι είναι το τραγούδι που μου αρέσει πιο πολύ από τη Eurovision. Όλα τα βάζεις μέσα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Το είχε πει αυτό το υπέροχο συγκρότημα, το τρίο για την ακριβία. Ακού. Τρελαίνω.

0: υπέροχο. Αυτή είναι η Λβόλο. Τους γνωρίσαμε από την Eurovision το 2015. Που τους φάγανε επιτροπές τώρα, να σου πω την αλήθεια, και βγήκαν τρίτη. Αλλιώς θα σου έλεγα τι θα βγαίνανε. Υπέροχοι, υπέροχοι. Έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με ένα ακόμη sold out που είχαν κάνει τότε. Και θα ξαναέρθουν τη Δευτέρα στο θέατρο Γης.
1: Είχες προλάβει, είχες πάει.
0: Τότε δεν είχα πάει. Αλλά τώρα... εννοείται, πες ότι είμαι ήδη εκεί. Mm-hmm. Μαζί θα του συνοδεύει και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκη. Και οι τρεις αυτοί παγκοσμίου φήμης πλέον τενόροι θα μας παρουσιάσουν ένα υπέροχο πρόγραμμα, έτσι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους, παρακαλώ, με αγαπημένα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο και δικές τους επιτυχίες. Ακούσουμε εννοείται και τον Grande Amore.
1: Και φυσικά εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε να πάρετε μέρος σε έναν διαγωνισμό που έχουμε ευθύς αμέσως.
0: Γιατί σας έχουμε προσκλήσεις διπλές και μάλιστα έτσι σε πάρα πολύ όμορφο σημείο. Mm-hmm. Θέλω να πείτε στο Instagram. Γιατί εκεί έχει πέσει ο διαγωνισμός.
1: Το Παύλα 951, μπείτε, δείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού. Είναι ένα εξαιρετικό δώρο και μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανένας.
0: Και σίγουρα θα πάρετε και ακόμη ένα άτομο μαζί σας, ξέρετε, όπως πάντα εξηγιόμαστε εμείς, δεν σας θέλουμε μόνο σας πουθενά, που θα σας μείνει αξέχαστη αυτή η βραδιά. Είπαμε στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951. Μπείτε, ακολουθήστε τις πολύ απλές οδηγίες και καλή τύχη.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Γιάννης Φακίνος.
6: Τίτλος:
5: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. Με μια...

0: κι αν είστε εδώ κι αν κάνετε, είστε συντονισμένοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και μπράβο σας.
1: Λοιπόν, μ' ανοίξτε λιγάκι τις ταυτάκια σας, γιατί ναι. Το καλοκαίρι είναι εδώ και υπάρχουν κάποια πρόστιμα που μπορεί να δεχθείτε χωρίς να πάρετε χαμπάρι. Ας πούμε, η
0: πρόστιμα.
1: Δεν ήξερε για το ΣΑΠΟ ότι χρειάζεται οπωσδήποτε εσωσίβιο και το πρόστιμο είναι 250 ευρώ περίπου.
0: Ναι, στη Θεμοκύλια.
1: Έκανες λίγο ΣΑΠ και τέτοια.
0: Ποιος έκανε ΣΑΠ,
1: Μιραντά. Και δεν χωρίς εσωσίβιο. Μου λέει δεν το ήξερα. Είναι περίπου.
0: Άρα έκανε.
1: Ναι.
0: Άρα γλίτωσε 250 ευρώ.
1: Λοιπόν, επίσης η δραστηριότητα με ρακέτες στις παραλίες επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
0: Πρέπει να έχει γήπεδο που πινκ πονκ τέλος πάντων.
2: Μπροστά στη θάλασσα, όχι.
1: Προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 1000 ευρώ.
0: 1000.
1: Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πόσο. Άμα κάνεις πολύ. Πολύ τα κατούκα είναι 1000.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα κάνεις ένα. Χλαπ. Είναι 100.
1: Επίσης η χρήση ηχείων που προκαλούν χορύβανση μπορεί να οδηγεί σε πρόστιμα από 200-500 ευρώ. Ενώ αν είναι πάνω σε σκάφος, το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και 2.000 ευρώ.
0: Γιατί τεράζονται και τα ψαριά.
1: Δεν ξέρω, Γιώργο.
0: Okay.
1: Πάντως η σημασία του σωσιβίου στα θαλάσσια σπορ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να φοράς οπωσδήποτε όταν κάνεις. Και επίσης και για το ελεύθερο κάμπινγκ και τη θαλάσσια ρύπανση υπάρχουν πρόστιμα. Που
0: να αναπνέουμε, μπορούμε.
1: Έλα, εσύ, Γιώργο.
0: Όχι, δεν ξέρω, γενικά μιλάω.
1: Τι είναι αυτό, είναι κάτι παράλογο από όλα αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα, άμα σου έρθουν εσένα, επειδή ας πούμε κάνεις τσουλήθρα εκεί πέρα σε εκείνα τα φουσκωτά και δεν φοράς σωσίβιο.
1: Ναι.
0: Α, δω τι θα μου πεις μετά.
1: Όχι, μιλάμε όταν πας να κάνεις, ας πούμε, με jet ski στα βαθιά.
0: Για jet ski, βάλε ένα.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Και φέτος το καλοκαίρι ξέρετε ότι η ομορφιά ταξιδεύει με τα Sephora. Κάνει και με ωραία με καταληξία. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην πόλη μας, φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση.
1: Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα και αύριο.
2: Έτσι,
1: 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ μπορείτε να περάσετε από την πλατεία Αριστοτέλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, να επισκεφτείτε το Sephora Bus, να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσετε καλοκαιρινά looks και να ζήσετε μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις.
0: Ζήστε λοιπόν από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χαρίστε στο καλοκαίρι σας περισσότερη λάμψη. Αμέσως τώρα πάμε για βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουμε, κυρίως με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Γενικά στην πόλη όμως δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα από τις 8 μέχρι τις 12.
1: Άρε, προφητικές είναι κάποιες ταινίες. Γιώργο, το Terminator έρχεται. Άστα στην πραγματική μας ζωή.
0: Τι εννοείς, καλέ.
1: Λοιπόν, μοντέλο της OpenAI, ξέρετε, που είναι υπεύθυνη για το ChatGPT κτλ. Ξέφυγε από τον έλεγχο και παραβίασε servers άλλης εταιρείας.
0: Και τι τους έκανε.
1: Τους έκανε λίγο. Μια...
0: Οπα.
1: Ναι.
0: Α, δεν είμαστε καλά.
1: Κυβερνοεπίθεση. Ωραία.
0: Και μετά.
1: Δηλαδή εκεί που θα κάθεσαι, Γιώργο, και θα ζητάς, φτιάξε μου αυτή την τάδε φωτογραφία, να σου χακάρει την τηλεόραση, να αρχίσει να παίζει εκεί πέρα.
0: Δικιά μου.
1: Τη δικιά σου.
0: Είναι κλειστή καταρχά.
1: Να σου κλείσει το air condition και να μην ξανανοίξει ποτέ.
0: Όχι, με το air condition θα είχε. Μην το πω, θα γίνουμε χάλια τέλος πάντων.
1: Να έχεις, ας πούμε, με το μωρό να είσαι, ας πούμε, στον καναπέ.
0: Με το μωρό,
1: και να σου αρχίσει να σου χακάρει το κινητό, η OpenAI, και να πετάει φωτογραφίες με τις πρώην, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση και να τα βλέπει.
0: Και στην τηλεόραση, άντε πάλι. Ωραία, θα την πετάξω εγώ την τηλεόραση στο μπαλκόνι, θα σου πω εγώ.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη και είναι 23 Ιουλίου. Το 1957 βέβαια γεννήθηκε το μπάσκετ στην Ελλάδα. Όχι, γεννήθηκε έτσι ακριβώς. Ο Νίκος Γκάλης, έτσι. Ο οποίος έχει
1: ένας άνθρωπος που η αλήθεια ακριβώς είναι ότι έχει συνδέσει το όνομά του με την η νεότερη ιστορία.
0: Με την πορτοκαλί θεά που λένε.
1: Ναι. Λοιπόν, χρόνια του πολλά και να πάμε να δούμε τι γίνεται.
0: Νίκο Γκάλη, για τα γενέθλιά σου.
1: Εντάξει. Και να πάμε τώρα στις απαντήσεις σας. Γιατί σήμερα σας ρωτήσαμε να μας πείτε ένα έτσι απρόοπτο περιστατικό που έχει συμβεί στις διακοπές σας.
2: Να ξεχάσω τη βαλίτσα μετά τον έλεγχο του αεροδρομίου, λέει ο Στυλιανό.
1: Ρε Στυλιανέ, πού τον είχε στο νου σου?
2: Πώς το κατάφερε?
1: Μπράβο σου.
2: Έχουμε επίσης εδώ πέρα η Άννα που λέει κανένα, γιατί δεν πάω.
1: Δεν πάει.
2: Όχι,
1: να μια λύση να μην σου συμβούν απρόοπτα. Ναι. Πάρα πολύ καλά.
2: Συμβαίνουν και αυτά. Οπότε ναι, φίλοι, μπορείτε να γράψετε και άλλα σχόλια. Εδώ πέρα βλέπω, έχω πάει γαμήλιο ταξίδι στη Ρόδο και ο σύζυγος.
1: Στο γυρισμό. Έχει κλειδωθεί στην τουαλέτα του αεροπλάνου, μας είπε η γογό. Δεν ξέρω, ήταν χαμήλιο το ταξίδι. Μήπως ο σύζυγος κάτι σκέφτηκε και πήγε και κλειδώθηκε. Δεν ξέρω, ρε εσύ γογό. Τι να πούμε δηλαδή, να μας λύσει ο ίδιος την απορία.
0: Να έπαιρνε αλεξίπτωτο και να φεύγει.
1: Καλό θα ήταν, όχι. Γι' αυτό

0: Ευχαριστούμε που υπάρχει να δώσει αυτό το ρίδο. Ήρθε και πρόσφατα κιόλα και στο στούντιο του Κόσμο Ράδιο 95,1. Γιατί λείψαμε, καιρό είχε.
1: Έχω, κοίταξε, εκείνη τη μέρα έτυχε να λείπω. Mm-hmm. Δυστυχώς είχα άδεια, δεν το ήξερα. Αλλιώ θα την είχα κυρώσει. Mm-hmm. Κοίταξε να δείξω.
0: Ξανά φύγει, Γιώργο, πλέον. Ξέρεις, από μόνη της αυτό προσκαλείται. Έτσι έχει πει.
1: Εγώ θα τη βρω στη Χαλκιδική, να ξέρει. Θα πάω στο αμφιθέατρο των Έλμου Δανιών το Σάββατο, 9.30 ώρα το βράδυ. Καλά, εγώ θα είμαι πιο νωρί εκεί, αλλά θα έρθει και η Νατάσα για ένα υπέροχο καλοκαιρινό πάρτι που μα έχει ετοιμάσει.
0: Δεν θα πάρεις και ακροατές μαζί?
1: Φυσικά θα τους πάρω εγώ προσωπικά. Όχι, αλλά θα τους δώσουμε προσκλήσεις. Έχουν ήδη κερδίσει πολύ. Και σε λίγο θα κληρωθεί και ο διαγωνισμός που σας έχουμε στο Instagram για προσκλήσεις για τη συναυλία της Νατάσης Θεοδωρίδου στην Χαλκιδική, στον Αμφιθέατρο των Ελλήνων Δανειών του Σάββατο το βράδυ. Οπότε, αν δεν το έχετε κάνει, προλαβαίνετε να μπείτε για λίγο ακόμα.
0: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπαίνετε, βλέπετε την ανάρτηση του διαγωνισμού. Σε λίγο βέβαια θα κάνουμε την κλήρωση. Οπότε, γρήγορα, γρήγορα, σπεύστε.
2: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselika-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
9: Βουτώντας τα δάχτυ, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο γέλιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Βερβαίνι. Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα. Χαλκιδική. 57χρονος τραυματίστηκε κάνοντας βουτιά σε θαλάσσιο πάρκο στη Σικιά. Αλεξανδρούπολη. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πυροσβεστική. 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Ολλανδία. Συγκρούστηκαν δύο τραμ στη γέφυρα του Ρότερνταμ. Πάνω από 15 οι τραυματίες. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 43%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Άλλος με μυστικό συστατικό σε φαγητά εστιατορίου με αστέρια Μισελέν.
3: Γιατί βρίσκεται στα δικαστήρια ένας ιερέας που διέλυσε τον αραβόνο του YouTube.
2: Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο, μια παράσταση στο θέατρο Δάσους, μια άλλη θύβα για την οποία θα κερδίσετε προσκλήσεις. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ωραία, μου μπαίνουν ιδέες τώρα αυτές τις μέρες.
1: Τι ιδέες σου μπήκανε?
0: Δεν σου είπα ότι προχθές είχα τα μυρμήγκια, ας πούμε, που έτσι όπως καθόμουν, ας πούμε, στον καναπέ, τσουπ, ένα περπάτησε.
1: Και για ένα μυρμήγκι τώρα καθόμαστε και συζητάμε. Σιγά το πολύ που σε περπάτησε δηλαδή. Του δεν είναι και δεινόσαυρος.
0: Του είπα, θα σε κάνω στο φούρνο με πατάτες.
1: Το μυρμήγκι.
0: Ποιος
1: κουμπάρος. Τι να πρωτοχορτάσεις.
0: Από ό,τι φαίνεται όμως ένα εστιατόριο με αστέρια Μισελέν, Γιώργο, στην Νότια Κορέα.
1: Μάλιστα.
0: Μαγείρευε επιδόρπιο με μυρμήγκια. Έτσι, επικάλυψε το παγωτό, λέει, έβαζε και σε άλλες κάποιες συνταγές.
1: Αντί για τρούφα. Δεν πήγε κανένα στο μυαλό. Δεν φαινότανε.
0: Πάντως, λέει, το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει, λέει, την επικάλυψη με μυρμήγκια. Του το έλεγε κιόλα.
1: Άμα του το έλεγε, πού είναι ο άλλο.
0: Έλαντε. Δεν είναι για βρώση, Γιώργο, το συγκεκριμένο είδο.
1: Α, ήταν το είδο που ήταν πρόβλημα. Γιατί εγώ ξέρω σε πολλές χώρες, ας πούμε,
0: ναι,
1: τρώνε, πώς το λένε, τρώνε κάποια, ναι, ζωήφια.
0: Θα τρωγές.
1: Έχω φάει...
0: Τι έχεις φάει?
1: Έχω φάει σοκολάτα με σκουλίκια. Κάτι σκουλικάκια έτσι, κάτι προνήθε ήταν.
0: Το είχε αφήσει, ας πούμε, και είχε χαλάσει.
1: Όχι, όχι, ήταν έτσι, τι λέγανε. Είχε απ' έξω και φαινόταν.
0: Δηλαδή,
1: είχε κάτι φυτεμένα σκουλικάκια.
0: Αν πήγαινε εσύ σε μια ασιατική χώρα, ας πούμε, στην Κίνα, και σου έλεγε, ας πούμε, τηγανιτό σκορπιό, τζιτζίκι, ξέρω εγώ, κατσαρίδα θα δοκίμαζε.
1: Κατσαρίδα όχι, ναι, αλλά ένα.
0: Σκορπιό θα τρώω.
1: Ένα τζιτζίκι θα δοκίμαζε. Αλήθεια. Είμαι επικάλυψη σοκολάτα.
0: Αλήθεια.
1: Θα το συζητούσαμε, γιατί όχι.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Ξέρετε πόσο μεγάλος λάτρης της τεχνολογίας είμαι, έτσι.
1: Δεν σε ξέρουμε.
0: Και αυτά τα νέα σίγουρα εμένα δεν με αφήνουν αδιάφορο, γιατί το νέο αναδιπλούμενο smartphone που πραγματικά θα μας στείλει σε νέα διάσταση κυκλοφορεί.
1: Έλα, λέγε, έχετε, λέγε.
0: Είναι εδώ, μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα.
1: Να σου πω κάτι, μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά, παρακαλώ.
0: Αχ, δεν μπορώ, ναι. Δεν μπορώ να περιμένω, θέλω να το πάρω στα χέρια μου.
1: Να το πάρεις μάνο, ισχύουν όρια και προϋποθέσεις, μπες σήμερα στο samsung.com/gr να τα δεις όλα.
0: Το θέλω, φέρτο.
1: Φέρτο μου, Σοφία, φέρε μας την κίνηση στους δρόμους.
2: Θα σας τη φέρω. Έχουμε λοιπόν κάποιες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατευθύνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Ενώ έχουμε μερικές καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι, στο Παυκοχώρι, και στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Έχετε δει...
1: Έχετε δει στο Instagram αυτά τα story που είναι ρε παιδί μου έτσι ένα σαν παιχνιδάκι που λέει βάλε εσύ να προσθέσεις το δικό σου. Okay. Που σου λέει ας πούμε βάλε μια φωτογραφία από τον Ιούλιο. Oh, βάλε ένα αυτό. Ναι. Βρήκα χθες ένα που έλεγε βάλε ένα τραγούδι που βγήκε όταν ήσουν 16 χρονών.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Oh. Λέω κάτσε να σκεφτώ τι βγήκε τότε. Oh. Το 2000. Ναι. Ήτανε το και επιτέλους πάψε να αυτοτιμώρησε.
3: Oh,
1: μου απαντάει ένας Instagramικός φίλος σήμερα. Ναι. Α, τα έχεις τα χρονάκια σου.
2: Λες
1: και τα άκρυψα. Πρώτη φωτογραφία. Συνομήλικοι φαινόμαστε.
2: Ναι.
1: Πρώτη φωτογραφία του μεταξύ είναι με την τούρτα μου, την τελευταία από το Σνίτσελ. Ναι. Που έχει πάνω τα κεράκια μου. Σωστά. Φαίνεται πόσο είμαι, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου στέλνει η συνάδελφος Βανέσα 10 λεπτά μετά για να επέλθει η ισορροπία στο σύμπαν.
2: Ότι.
1: Καλημέρα, μικρέ μου.
2: Ίδιο
1: τι μου λέει, μικρό δεν είσαι. Δεν ξέρω, λέω. Μετά έχω τα χρονάκια.
2: Να ρωτήσω λίγο, η Βανέσα είναι μεγαλύτερη σου.
1: Η Βανέσα είναι, εγώ τη θεωρώ μικρότερη μου. Δεν ξέρω τι λέει ταυτότητά τη.
2: Άρα,
1: Βανέσα, 5 ευρώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό Προπαρασκευής. Καλώς ήρθατε.
1: Α, σήμερα στις 8 η ώρα έχει ματσάκι. Έχει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συμμετέχει στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League και αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα. Γιώργο.
0: Από όλα αυτά που μου είπες, ναι. Το δεύτερο γύρο μόνο συγκράτησα. Και γύρω Κοτόπουλο. Για πες.
1: Λοιπόν, στις 8 η ώρα λοιπόν, ναι, στο Open μεταδίδεται το συγκεκριμένο αγώνα. Ενώ στην, μία ώρα αργότερα, στις 9, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παξί. Έτσι, την Παξί. Παξί.
0: Ναι, να μου πεις όμως, πού τον είδατε, να ξέρω. Είναι Παξί αντίπαξι.
1: Ναι, με κάπα σίγμα όμως.
0: Α, μάλιστα. Έτσι. Πολύ καλά.
1: Και θα έχει τη δυνατότητα και αυτός να παίξει στα ευρωπαϊκή διοργάνωση, στα προκριματικά του Conference League. Στις 9 λοιπόν. Καλή. Στο Sky μεταδίδεται λοιπόν. Ξεκινάς με πάω.
0: Ναι.
1: Βάζεις μετά διπλή οθόνη, βλέπεις και τον Παναθηναϊκό λιγάκι.
0: Συγχρόνως δεν είπες ότι είναι. Τι ώρα είναι το.
1: Όχι, 8.
0: Α, 9 διαφορά.
1: Ναι, οπότε κοίτα, τελείωσε το Μουντιάλ, αλλά όπως βλέπεις έχουμε μπαλίτσα και πάλι.
0: Μάλιστα, ευκαιρία για πίτσα.
2: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Συγκινητική, εξαιρετική αναβίση. Προτιμώ πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Αποχαιρέτησε και εκείνη με τη σειρά της εχθές την Μέρι Λίντα, που ήταν η μέρα που την αποχαιρέτησε και όλη η Ελλάδα στην είδηση του θανάτου
0: της. Ένα κομμάτι της ιστορίας της μουσικής στην χώρα μας.
1: Αντίο αιώνια φωνή. Αντίο λαμπερό χαμόγελο. Αντίο Μέρι, έγραψε στην ανάρτησή της. Θέλω να σου πω ότι θυμάμαι σαν να το βλέπω εχθές,
0: ναι,
1: τη συνεργασία τους τότε που την είχε έτσι special guest στις εμφανίσεις της εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που είχε κάνει, και βγήκε η Μέρι Λίντα, η οποία τότε ήταν κοντά στα 80, με ένα κέφι, με μια διάθεση, με έναν αέρα, με κάτι κινήσεις στα πόδια έτσι μικρές από αυτές τις χαρακτηριστικές που είχε,
0: το ζούσε,
1: που την έβλεπες και έλεγες, δεν γίνεται αυτός ο άνθρωπος να κοντεύει το 80.
0: Αυτά βλέπω και θα πάνε στα 70 φεύγα, Γιώργο.
1: Πιστεύεις ότι αυτό φταίει? Εντάξει.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

0: Προς το παρόν εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Αυτό είναι το πρωινό σας. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι το 5,1 στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Γεια σας ρε παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, κάνατε πολύ καλά. Μπορείτε φυσικά να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες από εκεί που ενδεχομένως κάνετε μπάνιο.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
1: Ή από εκεί που είστε στη δουλειά.
0: Στη δουλειά.
1: Τον καφέ που πίνετε.
0: Καλημέρα σε όλους όσους είναι στη δουλειά. Σε αυτούς που κάνουν διακοπές, ούτε γεια.
1: Θέλει. Περίμενε να δω λίγο ποιο το θέλει αυτό. Περίμενε να δω το όνομα τώρα. Μα γράφετε και κάνα όνομα. Ωραίο θα είναι, ρε παιδί μου. Η Νικολέτα θέλει ένα νταβαντούρικο τραγούδι για όσους φεύγουν διακοπές. Είναι στο δρόμο για Εβία με ήλιο μπάλα και 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Μπαλάντα θα τη βάλω.
1: Μπαλάντα, ωραία.
0: Να κλαίει εδώ όλος ο σταθμός να κλαίμε.
1: Έλα, όχι, όχι. Το επόμενο αφιερωμένο σε εσένα, Νικολέτα, αλλά πρώτα θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, αλλά και στην Εγνατία στο ύψος της Αντιγονιδών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στους υπόλοιπους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε κάποιο άλλο έτσι θέμα, όμως καθυστερήσεις συναντάμε και στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρη στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε, δουλεύετε? Πολύ καλά κάνετε.
1: Δεν δουλεύουν όλοι. Κάποιοι πάνε και διακοπές. Κάποιοι είναι ήδη διακοπές, μάλλον. Αλλά για εσάς που είστε στην πόλη και ψάχνατε, βρε παιδί μου, κάτι ωραίο να συμβεί, εμείς σας έχουμε την κατάλληλη θεατρική παράσταση. Μία παράσταση η οποία για 4 συνεχόμενες σεζόν έχει κάνει αλλεπάλληλα sold out. Δύο εξαιρετικά πετυχημένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Την έχουν δει πάνω από 250.000 θεατές. Και μιλάμε για την παράσταση Μία άλλη θύβα, το έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Και φυσικά οι εξαιρετικοί Δημήτρης Καπουράνης και Θάνος Λέκας στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του έργου έχουν και αυτοί ένα μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας.
0: Και εσείς μπορείτε να κερδίσετε ευθύς αμέσως προσκλήσεις, στέλνοντας απλά μηνύματα στο Viber στο 692-951-951. Μπορείτε να γράψετε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και να μας στείλετε τις συμμετοχές σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
1: Φυσικά, η παράσταση θα είναι εδώ την Δευτέρα και την Τρίτη στο Θέατρο Δάσος. Εσείς θα κερδίσετε για την Τρίτη το βράδυ προσκλήσεις, οπότε στείλτε τα μηνύματά σας και καλή τύχη.

0: Έτσι απλά κάθε πρωί σας κάνουμε μια ερώτηση στη σελίδα μας στο Facebook και περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις. Θα γίνει λίγη κουβεντούλα, βρε παιδιά. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε από εσάς ποιο είναι έτσι το πιο απρόπτο περιστατικό που σας έχει συμβεί σε διακοπές.
1: Για δώστε μας έτσι λιγάκι σουσουδάκι στον αέρα. Για πες, Σοφία.
2: Ξέχασα τα μισά μου ρούχα, λέει η Νίκη.
1: Πού τα είχε αφήσει?
2: Πάλι καλά, δεν τα ξέχασε όλα.
1: Ναι, εντάξει,
0: μπορεί να είχε. Πάλι ο Τσάντες να πήρε τη μία, ρε παιδί μου.
2: Η Εύη λέει να είμαστε στο εξωτερικό, να κολλήσουν COVID άντρες και παιδιά και ο μικρός να έχει 40 πυρετών. Φοβερά ήταν.
0: Τέλεια. Και φαντάζομαι όχι πολύ ωραίες εποχές. Τότε που ο COVID δεν ήταν όπως τώρα.
2: Αυτό. Και εδώ παιδιά, μια φιλή στο Viber αυτή μας το έγραψε. Λέει ο σύζυγος, δεν ακούει τώρα, θα σας λύσω εγώ την απορία. Όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, είπε να επισκεφτεί την τουαλέτα. Όταν έκλεισε την πόρτα, έσπασε η κλειδαριά και δεν άνοιγε. Με αποτέλεσμα, μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, την έβγαλε στην τουαλέτα.
0: Και είστε κλειδαράς μετά, λέει. Υπέροχα.
1: Θα βγεις, όχι, χαίστηκα.

0: σενάριο για τις οικογενειακές ιστορίες. Είδες τον 29χρονο με την 26χρονη, έτσι. Που ήταν να πάνε να παντρευτούν τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και σε οικογενειακό τραπέζι μαζεύτηκαν. Ήταν οι γονείς, το ενός, το άλλο κτλ. Και ρωτάει ο μπαμπάς του γαμπρού, κορίτσι μου, εσύ που ήταν ιερέας κιόλας. Εσύ, κορίτσι μου, τι ασχολείστε? Α, εγώ έχω τελειώσει αισθητική, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα πλέον ασχολούμαι την πρόθεση προϊόντος, όπως κάνει και η γνωστή, λέει, η Ιωάννα Τούνη. Και τίποτα. Δεν ήταν αποδεκτό αυτό από τον μπαμπά ιερέα και από ό,τι φαίνεται ο

0: Άμως σχόλασε.
1: Εμείς πώς φτάσαμε να το μάθουμε αυτό? Εγώ σε τέτοιες ειδήσεις, η απορία μου είναι αυτή. Πώς φτάσαμε να το ξέρουμε εμείς αυτό, δηλαδή?
0: Γιατί οι γονείς της κοπέλας, λέει, αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του ιερέα, επικαλούμενοι προς συμβατική ευθύνη βάσει των άρθρων 197 και 198 του αστικού κώδικα. Ο ιερέας, λέει, δημιούργησε ψευδείς προσδοκίες και προκάλεσε ζημία για την οποία ζητούν αποζημίωση.
1: Όλα αυτά δεν τα περίμενα, είναι αλήθεια.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι ο δικαστής που θα εκδικάσει αυτή την υπόθεση.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι κανείς από αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ποσίδι, έτοιμοι. U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
5: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
4: Reunited, Turn Up the Summer.
5: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Υποκράτηση 16χρονος και 20χρονη που έκρυβαν ναρκωτικά στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύωσμο. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Αργυρούπολη. Συνελήφθη 15χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Μεσσηνία. Προφυλακίστηκαν τα τρία άτομα που κατηγορούνται για εμπρισμούς. Την 1η Ιουνίου 2027 αρχίζει στη Νέα Υόρκη η δίκη του Μαδούρο. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς ένας χάκερ διέγραψε ολόκληρο το κτηματολόγιο μιας χώρας.
3: Με τι μπορεί να πληρώσει σε μια πιτσαρία στη Φλόριντα.
2: Αλλά έχουμε και καταπληκτικό διαγωνισμό για το φάρμα την για να κερδίσετε κορεάτικα προϊόντα αξίας 50 ευρώ που θα διαλέξετε εσείς. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι λέτε, αλληλούια, κάθε πρωί που συντονίζεστε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είδες μια πιτσαρία στη Φλόριδα που δέχεται, λέει, να πληρώσεις με βιρμανικό πίθωνα. Που πα στον πίθωνα και παίρνει πίτσα.
0: Έχω ακούσει μετρητά, ναι. Έχω ακούσει κάρτα, ναι. Έχω δει και bitcoin ένα μαγαζάκι σε εκεί που δέχεται.
1: Αλλά,
0: δεν ξέρω ποιος έχει.
1: Αλλά, τελικά.
0: Αλλά πίθωνα δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, και ο συγκεκριμένος θα κάνει, λέει, σαπούνια, καλλιτικές κρέμες και φιδέλαια.
0: Τους πίθωνε.
1: Ναι, ενώ μετατρέπει, λέει, για τα κόκαλα.
0: Καημένους, γιατί?
1: Όχι, δεν υπάρχει, Γιώργο, καημένος.
0: Τι δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, κοίτα, η νομοθεσία λέει και απαγορεύει την πώληση κρέατος που δεν προέρχεται από εγκεκριμένο σφαγείο. Ο ιδιοκτήτης προσφέρει, λέει, και το κρέας του πίθωνα εντελώς δωρεάν στους πελάτες. Πάρτε, έτσι. Και θα μου πεις, όπα, οικολογικό, αυτό δεν ακούγεται και πολύ.
0: Γενικά θα σου πω πολλά, όπα, αλλά για
1: ναι,
0: πες.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πρόσεξε, αυτή η πρωτότυπη διαφημιστική επιχειρηματική κίνηση έρχεται να απαντήσει σε ένα, λέει, τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που ταλανεί στην ευρύτερη περιοχή, γιατί οι πίθωνες εκεί εισέβαλαν στον Βάλτο από τη δεκαετία του 70 και ο πληθυσμός τους έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, λέει, περίπου 300.000 και δημιουργούν, λέει, πολλά προβλήματα.
0: Να πάρουν ιδέα στις ελληνικές πρωτοβέρνες να πληρώνουμε λαγοκέφαλους. Πώς σου φάνηκε?
1: Ναι, ρε, θα βγει και στο κράτος τόσο ακριβά, βλέπεις.
0: Μάνο, ξεκίνα. Βγες μαγανιά, πάνε στην πρώτη ψαροδοφέρα. Δείτε τι σας έφερα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: ένα μεγάλο νέο. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα, παρακαλώ.
2: Θέλω να το πιάσω στα χέρια μου, θέλω να το μυρίσω, θέλω να το αγγίξω.
0: Να το προπαραγγείλεις, θέλεις.
2: Θέλω.
0: Αν το κάνεις μέχρι τις 6 Αυγούστου, θα έχεις τριπλό όφελος.
2: Μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, παίρνεις και 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr.
0: Πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης να μας πεις, Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω.
3: Υπάρχουν καθυστερήσεις στο περιφερειακό, είναι στο ύψος των Σικιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ενώ μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα. Λίγες καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική, στο Παυκοχώρι, στο πρώτο πόδι και κλασικά στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Επί του πιεστηρίου, να πούμε ότι η Ελλαδάρα βρέθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου World Cup στο Πόλο. Φυσικά, κερδίσαμε το Μαυροβούνιο, ένα γκολ διαφορά 14-13 και αντιμετωπίζουμε το Σάββατο την Ιταλία με φόντο τον μεγάλο τελικό. Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο στο Πόλο μας.
1: Και επίσης, μπράβο και στα παιδιά που μπήκε τέλος η αγωνία τους, τους υποψηφίους, μιας και βγήκανε πριν από λίγο οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον θυμάσαι πόσα μόρια έχεις βγάλει την πρώτη φορά που έδωσες πανελλαδικές.
0: Ούτε θυμάμαι, τι να θυμάμαι.
1: Πάνω κάτω.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Παιδί μου, 10.000, 20.000, κάπου ανάμεσα.
0: Δεν θυμάμαι, ξέρω ότι πλάω ότι πέρασα.
1: Ανησυχητικό.
0: Αυτό.
1: Πέρασε. Ωραία. Λοιπόν, τα παιδιά μπορούν να ενημερωθούν, αν και έχουν αρχίσει σιγά σιγά για όσους είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου.
0: Και από
1: τα SMS, το κινητό του τηλέφωνο.
0: Και από αύριο θα βλέπεις γονείς με παιδιά στους δρόμους να ψάχνουν από εδώ, από εκεί.
1: Από σήμερα θα τους βλέπω. Τους βλέπω ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω. Η πόλη είναι άδεια. Έχει άπειρες θέσεις πάρκινγκ, ας πούμε, και βλέπεις δύο γονείς, ένα παιδί να κοιτάνε δεξιά, αριστερά. Βέβαια, οι νοικιαστήρια πλέον δεν υπάρχουν. Το ξέρεις αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Πλέον τα τρώει μαρμάγκα. Αλλά
0: εντάξει, κάτι άμα ψάξεις κάπου, λίγο περιφερειακά.
1: Ένα στα χίλια.
0: Ναι.

0: Ίδιος η Δέσποινα.
1: Όχι, εντάξει. Θα τραγουδήσω κάτι άλλο όμως τώρα, γιατί θα παίξουμε για φάρματι.
0: Όπα! Κυρίες και κύριοι, από εκεί που δεν το περιμένατε, σας βρήκε. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Γιατί, να σας πω και την υπέροχο. Γιατί διαλέγετε εσείς ό,τι θέλετε. Ανάμεσα σε πάρα πολλά προϊόντα που έχει το φάρματι από την κορεάτικη συλλογή του, είτε είναι περιποίησης, είτε είναι μακιγιάζ, είτε είναι αντιλιακής προστασίας, θα βρείτε τόσες επιλογές. Θα πάτε στην Κατσιμίδη 2 που βρίσκεται, αλλά μπορείτε να πάρετε από τώρα και μία έτσι ιδέα στο pharmatip.gr για να δείτε τι θα πάρετε. Βέβαια, είναι όλα αυτά αν κερδίσετε, έτσι.
1: Είναι εύκολο όμως το συγκεκριμένο τραγούδι. Mm. Μπορείτε να βρείτε εύκολα και την γυναίκα η οποία το ερμηνεύει, αλλά και τον τίτλο.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να παίξουμε και σε λίγο σας λέμε περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Ζω να με θες, μια καρδιά δική σου έχω, αγγίξε με. Με στα μάτια μου κρύβονται λέξεις, κοίτα με, δες με, πήρε Φουρέιρα. Δώσ' μου φτερά. Ωραία. Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι θα είσαι εδώ. Αγαπημένοι μας φίλοι, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και θέλετε να διεκδικήσετε το δώρο αυτό από το Pharmatip, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber.
1: Γράψτε τη λέξη Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας. Γράψτε φυσικά τον τίτλο του τραγουδιού, αλλά και την γυναίκα που το ερμηνεύει.
0: Και το στέλνετε στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951.
3: Κοσμοράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
3: Έλα μου.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
3: Μόνο Κοσμοράδιο.
5: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε.
1: Θέλω το τηλεφωνάκι αυτού του τυπά εκεί στη Ρουμανία που έκανε μια κυβερνοεπίθεση.
0: Και τι σου άρεσε τόσο και θέλει το τηλέφωνο του?
1: Παρέλυσε το κτηματολόγιο τη Ρουμανία, του χάκαρε. Θα ήθελα να μου γράψει μερικά οικοπεδάκια.
0: Στη Ρουμανία?
1: Όχι, στην Ελλάδα.
0: Αν έρθει εδώ να τα κάνει.
1: Να χακάρει εδώ το δικό μα το κτηματολόγιο.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί μόνο οικοπεδάκια να σου βάλει μαζί και κάνα σπίτι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, να έχουν και σπίτι μέσα.
1: Να
0: είναι άρτια και οικοδομήσει.
1: Ακριβώς. Να είναι έτοιμα κιόλα. Να έχουν περάσει τη δική μου κυριότητα, να τα πουλήσω μέχρι να το πάρουν χαμπάρι. Να το!
0: Το έκανε λίγο πριν αυξηθεί ο ΦΠΑ στα ακίνητα, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Με την υπηρεσία να έχει ήδη προειδοποίηση για κενά ασφαλίαστη.
1: Δεν προλάβαινε μάλλον να κάνει καμιά μεταβίβαση και λέει: κάτσε να το χακάρω λίγο να, πριν αυξηθεί ο ΦΠΑ, να έχω χρόνο στη διάθεσή μου όσο περάει και ο καιρό.
0: Θέλει να μιλήσει κάποιο στον κύριο για τα ενίκια στην Ελλάδα. Να έρθει εδώ πέρα, θα κάνει μπλοκ και delete τα πάντα, κατάλαβε. Αν δεν βρε τα μετά.

0: Ζιο 95,1.
1: Φίλα με και κλείσε με στην αγκάλια.

0: Πολλοί παίκτες απολαμβάνουν τις διακοπές τους και ο Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στην Κρήτη σε ένα εστιατόριο και ένας πιτσιρικάς, ο ανιψιός, λέει, του εστιατόρου, του λέει: έλα να παίξουμε μπάσκετ, και στήσανε μια μπάσκετ στη μέση του εστιατόριου και έρχεσαν και παίζανε μπάσκετ.
1: Είναι μπασκετβολίστας, ε.
0: Είναι θεός πραγματικά.
1: Πλάκα, μα ήταν ποδοσφαιριστής.
0: Και κολυμπούσε και ανέβηκε και σε ένα σκάφος με παιδιά που ήταν πάλι έτσι που έκαναν διακοπές με τους γονείς και του λέει: ποιος είναι ο Ολυμπιακός, ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω Ολυμπιακός και πήγα να τον πετάξει στη θάλασσα.
1: Αυτό το είδα. Ναι, δεν ήξερα ποιος είναι ο κύριος, αλλά φαντάστηκα ότι είναι αθλητής.
0: Είναι ο θείος Χουάντσο που λένε όλοι. Γιατί θείος. Είναι πολύ καλός με τα παιδιά και.
1: Είναι πολύ μικρός, μου φάνηκε.
0: Είναι μικρός. Είναι okay. Μικρός.
1: Μάλιστα, μπράβο του. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, είναι έτοιμη να μας πει.
2: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο έτσι ιδιαίτερο θέμα. Όμως αρκετές καθυστερήσεις έχουμε τώρα στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής στο Πευκοχώρι και λίγες ακόμη στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Ότο Βιζιόν.

0: Επισκέπτες έρχονται. Ο Χάλαντ είναι στην Μύκονο. Γουστάρει και περνάει καλά εκεί πέρα με τους DJs που εμφανίζονται στο νησί της Μυκόνου. Φοράει κάτι περικεφαλές, λέει, με κάτι κέρατα, με κάτι τέτοια.
1: Καλό γουστά μου ακούγονται όλα αυτά.
0: Ναι. Το κέρατο αυτό με τίποτα, με την κοπέλα του, τίποτα δεν την είδα μαζί να είναι. Έτσι.
1: Κοίτα, για να το σκέφτηκες, κάτι θα ξέρεις.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ναι.
0: Πάντως ένας άλλος star, ο Justin Bieber, και αφού εμφανίστηκε και αυτό στον τελικό, ενώ ο Χάλαντ δεν ήταν στον τελικό.
1: Έτσι.
0: Εμφανίστηκε με τη σύζυγό του, πήγε στο Πόρτο Χέλι. Έκανε βόλτα σε μια καινούρια εκεί μαρίνα, λέει.
2: Γεια σου, Justin.
0: Ναι, σ' αρέσει ο Justin.
2: Καλέ, πάρα πολύ. Ήμουν a believer.
1: Αυτό, τότε που ο Justin είχε το μαλλί καπελάκι και στριμμένο προς τα δω, εκείνη την εποχή. Αλλά το Πόρτο Χέλι, λέτε, είναι ωραίο.
0: Δεν ξέρω, πάντως 32 χρονών είναι ο Justin Bieber, αν αισθάνεστε μικρή.
1: Ναι, εγώ μια χαρά αισθάνομαι. Άμα ήμουν όσο ο Justin, θα αισθανόμουν λίγο καλύτερα, είναι αλήθεια. Αλλά και για τώρα, για τα δικά μου, καλά είμαι.

0: Τίποτα δεν θα μείνει. Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι το 5,1. Τι έγινε.
1: Να σου πω κάτι, α μείνει και τίποτα άκαυτο. Ναι. Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη εκεί στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου από το πρωί στι 9. 120 πυροσβέστε λέει, 4 ομάδε πεζοπόρων και 33 οχήματα. Έχουμε και εναέριε δυνάμει, λέει 10 εναέρια μέσα που δίνουν μάχη με τι φλόγε. Ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμα να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Βέβαια σήμερα ξέρουμε ότι είναι και ο αέρα που δεν βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εμείς βέβαια σας έχουμε ρωτήσει ωραία πραγματάκια έτσι και στην σελίδα μας στο Facebook, facebook.com/cosmoradio951, γιατί έχουμε το καθημερινό μας σουσού.
1: Ποιο είναι το πιο απρόπτο περιστατικό που σας έχει συμβεί σε διακοπές, σας ρωτήσαμε.
2: Να κόψει η μάντα το αυτοκίνητο στο δρόμο και να γυρίσουμε πίσω με οδική. Στις ίδιες διακοπές, λέει η Άννα, αφού τελικά δανειστήκαμε αυτοκίνητο των γονιών μου, αρρώστησε από το πρώτο βράδυ το παιδί με 40 πυρετό. Αξέχαστο καλοκαίρι, λέει.
1: Ποιο του είχε ευχηθεί καλές διακοπές, θέλω να περάσετε πιο πριν, ας το σκεφτούν λίγο.
2: Η Εκατερίνη λέει: ξέχασα το κάτω μέρος του μπικίνι, έκανα μπάνιο με μποξεράκι.
1: Γιατί όχι, βολεύτηκε όμως, βολεύτηκε.
0: Γυναίκα είναι, ο άντρας θα έχει πρόβλημα.
2: Εγώ, παιδιά, δεν θα ήθελα να πάθω αυτό που έπαθε η Μάρθα. Πρώτη μέρα διακοπών, να σπάσει το κινητό με το που έφτασα, λέει.
0: Δεν πειράζει, ευκαιρία να πάρει καινούριο.
1: Ορίστε, να βρέθηκε η λύση.

Καλημέρα, καλημέρα. Για άλλη μια φορά, εμείς σας τη λέμε βέβαια από νωρίς, από τις 8 η ώρα. Ξεθεώθηκε. Λοιπόν, και αυτή την ώρα περίπου έρχεται η στιγμή που θα σας χαιρετήσουμε. Αλλά αφού πρώτα δούμε και τα αποτελέσματα της ερώτησης που σας κάναμε.

0: Στο Instagram, στα story μας.
1: Για πες.
0: Σε ρωτήσαμε πόσες μέρες θα έπρεπε να διαρκούν ιδανικά οι διακοπές.
1: Εγώ απάντησα 7 μέρες, έτσι. Μάλιστα. Σε δύο δόσεις. 7 και 7,
0: μια εβδομάδα.
2: Απάντησαν.
0: Ναι. Λοιπόν, 10% θέλει μια εβδομάδα.
1: Τώρα.
0: 29%.
1: Ναι.
0: Το αρκεί ένα 15ήμερο, είναι μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Ενώ το περήφανο 61%.
1: 61,
0: λέει και μήνα, μη σου πω.
1: Ρε αχόρταγε όλοι.
0: Ένα μήνα, ρε παιδιά.
2: Δάσκαλοι όλοι.
0: Εντάξει, δε, τουλάχιστον. Τι να πω. Μπράβο σας, παιδιά. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να το πετύχετε και να σας τύχει.
1: Λοιπόν, Ραφαήλια Αντώντολου καταφθάνει στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι για να σας κάνει την καλύτερη παρέα. Και φυσικά εμείς θα ξαναείμαστε παρέα αύριο το πρωί με από τις 8 μέχρι και τις 12. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, από τον Μάνο Βαλάνη,
1: Σοφία Στεφανίδου
2: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Καλή.

0: Ελληνικά Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Μένεται η φωτιά στο Δερβαίνι. 120 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα δίνουν μάχη με τις φλόγες. Βουλή. Άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση αποφάσισε η Ολομέλεια. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τουρίστες στην Ακρόπολη. Καύσωνα στην Ιαπωνία. 453 άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία λόγω της ακραίας ζέστης. Πόλο. Η εθνική μας ομάδα ανδρών κέρδισε το Μαυροβούνιο με 14-13 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου κόντρα στην Ιταλία. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 47%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και ναι, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Bonjour, buongiorno, καλημέρα σε εσένα που μας ακούσε από το αυτοκίνητο και έχεις ήδη ξεκινήσει τη μέρα σου με καφέ, τετραπλό, μέτριο, σκέτο, ό,τι σε κάνει χαρούμενο και μουσική στα ηχεία. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στη δουλειά και κοιτάς το ρολόι και περιμένεις να δεις πότε θα φύγεις. Και σε εσένα που είσαι στο δρόμο, είτε ταξιδεύεις, είτε πας στην παραλία, είτε γυρνάς από την παραλία. Τα έχει αυτά η ζωή, παιδιά. Όλα τώρα τελειώνουν, δεν πειράζει. Μόνο οι επιτυχίες δεν τελειώνουν στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλα Ντόντογλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Οπότε όπου και αν σε πετυχαίνω, ό,τι και αν κάνεις, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Εγώ είμαι εδώ με την καλύτερη μουσική για σένα. Γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση. Το επόμενο 2ωρο είναι δικό μας. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι αγαπημένο μας που πάει κάπως έτσι.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι επιτυχία. Γι' αυτό και το ακούς στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Γιατί το ακούς και ταξιδεύεις και όπου κι αν είσαι, μας έχεις μαζί σου. Οπότε αν ετοιμάζεσαι για παραλία, να ξέρεις, σε ζηλεύω λίγο. Αν είσαι στη δουλειά, σου κάνω παρέα. Έτσι, τι κάνεις το ραδιόφωνο μέσα στη δουλειά, δεν κατάλαβα. Δυνάμωσε το κι άλλο τουλάχιστον. Άμα είναι να μην δουλεύεις εσύ, να μην δουλέψει κανείς. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι τόσα χρόνια είχαμε τη μάστιγα, ξέρεις, με τις ρακέτες στην παραλία. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Νομίζω τώρα αυτή η μόδα έχει αντικατασταθεί από τα SUP, από αυτές τις σανίδες, πώς λέγονται, stand-up paddle, κάπως έτσι λέγονται νομίζω, που κάθονται όλοι πάνω και κάνουν έτσι τη βόλτα ήρεμα και αγέροχα πάνω στο κύμα. Εν τω μεταξύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθείς πάνω σε αυτό το SUP. Εγώ ήθελα να πάρω, αλλά είμαι λίγο ανισόρροπη, βρε παιδί μου, δεν μπορώ να σταθώ, πέφτω πάντα. Οπότε απλά κάθομαι και κάνω τη βόλτα μου, πάω στα βαθιά, λίγο flex, ξέρεις. Α, δείτε μας, έχουμε SUP. Τι εννοείς ότι δεν είναι δικό μου και το δανείστηκα από την κολλητή μου, από τον απέναντι, από τον άγνωστο που αράζει εκεί πέρα και δεν το χρειάζεται. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχω SUP. Λοιπόν, εσύ όμως έχεις επιτυχίες. Μείνε εδώ και συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 2.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Τέτοια θέλουμε να ακούμε, γιατί μας ανεβάζουν και μας ταξιδεύουν και μας θυμίζουν καλοκαίρι. Κοσμοράδιο 95,1, χωρίς εμάς δεν γίνεται καλοκαίρι. Το έχετε καταλάβει, το έχετε αποδεχτεί, γιατί είμαστε εδώ για όλες τις αγαπημένες σου συναυλίες και φέτος. Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, 25 Ιουλίου στα Μουδανιά, αυτή την εβδομάδα δηλαδή. Αναστασία στα Νέα Μουδανιά, επίσης 5 Αυγούστου. 8 Αυγούστου Απόν στα Νέα Μουδανιά. 19 Αυγούστου Στέλιος Ρόκος και 26 Αυγούστου Θεοδωρής Φέρης. Γυρνάμε πίσω στη Θεσσαλονίκη κάπου εδώ, γιατί στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς θα εμφανιστεί. 2 Σεπτεμβρίου Κατερίνα Λιόλιου, 7 Σεπτεμβρίου Στέλιος Ρόκος στη Μονή Λαζαριστών και 12 Σεπτεμβρίου πάλι στη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Ρέμος. Για όλα αυτά διεκδικείς προσκλήσεις, να ξέρεις, στις εκπομπές και στο Instagram, οπότε μένεις πάντα κόσμος συντονισμένος. Και συνεχίζουμε με επιτυχίες που ξέρετε, αγαπάτε και πιθανότατα τραγουδάτε. Δυναμώστε το!

Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Γιατί γίνεται καλοκαίρι χωρίς μουσική? Όχι, δεν γίνεται. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου, είσαι συντονισμένο στο Κοσμοράδι 95,1 και μια μικρή υπενθύμηση αγάπης αυτές τις ζεστές μέρες. Όπως ψάχνουμε κι εμείς λίγη σκιά και ένα μπουκάλι δροσερό νερό, έτσι και τα δέσποτα ζώα και πουλιά που βρίσκονται έξω στον καύσωνα ψάχνουν και αυτά. Οπότε ένα μπολάκι με καθαρό νερό σε ένα ασφαλές σκιερό σημείο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, να σώσει μια ζωούλα. Λίγη τροφή, λίγη φροντίδα, λίγη καλοσύνη είναι αρκετά για να βοηθήσουμε ένα ζωάκι που το έχει ανάγκη. Και να τονίσω κιόλας κάτι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που φροντίζουν και ταΐζουν τα δέσποτα προσφέρουν βοήθεια στην κοινότητα και να τους εμποδίζεις από το να το κάνουν αυτό είναι, να ξέρεις, μπορεί να έχει και νομικές συνέπειες. Οπότε άμα κάποιος ταΐζει τα δέσποτα και σου πει μαμούσου του, στείλ τον σε μένα, θα του πω εγώ κάτι περί ανθρωπιάς. Λοιπόν, μένεις στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς απολαμβάνουμε επιτυχίες σαν κι αυτή.

0: vibes, τι ωραία τραγούδια, τι ωραία που περνάμε, βρε παιδί μου, εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει φυσικά μαζί με τα Sephora. Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στη Θεσσαλονίκη και κάνει στάση στην πλατεία Αριστοτέλους. Σου φέρνει μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς γεμάτη καλοκαίρι. Σημείωσε ημερομηνίες 23 και 24 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Πλατεία Αριστοτέλους, πας, βρίσκεις το λεωφορείο των Sephora και ανακαλύπτεις αγαπημένα προϊόντα. Δοκιμάζεις καλοκαιρινά looks, πολλές εκπλήξεις. Χαρίζεις το καλοκαίρι σου λίγη περισσότερη λάμψη, γιατί έτσι πρέπει. Αυτό αξίζει στο καλοκαίρι μας. Αυτό και Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δερβαίνι. ΕΟΔΗ. Συνολικά 21 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα περισσότερα στην Αττική. Τρεις συλλήψεις μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ορεινά της Κρήτης. 2 νεκροί και 5 τραυματίες σε πλήγματα της Ουκρανίας στη Ρωσία. Πόλο. Η εθνική μας ομάδα ανδρών κέρδισε το Μαυροβούνιο με 14-13 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου κόντρα στην Ιταλία. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 37%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1, γιατί κάθε μέρα αξίζει το δικό της soundtrack και το θέλεις καλοκαιρινό, το θέλεις ανεβαστικό, το θέλεις φούλες επιτυχίες, γι' αυτό και είσαι εδώ. Έχουμε ακόμη πολλή μουσική, ωραίες ιστορίες και καλή παρέα μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνταγλου, εσύ τι κάνεις? Πολύ απλά αράζεις, πίνεις μια γουλιά καφέ, εδώ έχω το δικό μου. Τι νομίζεις, χωρίς καφέ θα είμαι? Δεν μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου το να είμαι χωρίς καφέ. Δεν θα συμβεί και τώρα. Οπότε, πιες μια γουλιά από το αγαπημένο σου ρόφημα, όποιο είναι αυτό, και πάμε για επιτυχίες. Δυνάμωσε την ένταση. Το επόμενο είναι αυτά

0: Είσαι στην αγαπημένη σου παρέα, στην αγαπημένη σου συχνότητα. Κοσμοράδιο 95,1 το νούμερο 1. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και σου έχω ένα διαγωνισμό που δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη. Θα σε στείλω στο Φεστιβάλ Θάλασσα, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, για μια βραδιά γεμάτη γέλιο με το μοναδικό Αλέξανδρο Τσουβέλα. Δύο διπλές προσκλήσεις για τη Stand-up Comedy Τσουβέλας 2 την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9.30 το βραδάκι. Ο Τσούβι επιστρέφει με εξωγήινη διάθεση. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά αγχώθηκα. Υπόσχεται ένα ταξίδι σε ένα δικό του πλανήτη γεμάτο ατάκες, αυτοσχεδιασμούς, απρόβλεπτους χαρακτήρες και πολύ πολύ γέλιο. Το απρόβλεπτο είναι σίγουρο, παιδιά, όταν μιλάμε για Τσουβέλα, να ξέρετε. Οπότε, άμα θέλετε να πάρετε θέση στο διαστημόπλιο της κωμωδίας, πολύ απλά μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τσουβέλας και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία!
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

Αυτά μας αρέσουν και αυτά αγαπάμε. Κοσμοράδιο 95,1, επιτυχίες μόνο στο τέρμα πάντα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και τα λέμε μέχρι και τις 2 μαζί. Και έχω να πω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τους φοιτητές του Απιθύτα. Και όχι μόνο, ότι φέτος μπορείς να πας στο Ποσίδι, το φοιτητικό αυτοκάμπινγκ του Απιθύτα, και με 15 ευρώ, αν είσαι φοιτητής, να μείνεις όλο το καλοκαίρι εκεί και να ζήσεις επικά πράγματα. 40 events σε 70 ημέρες. Και όταν λέω events, δεν εννοώ παίξε γέλα. Εννοώ καραόκι, εννοώ τουρνουά beach volley, εννοώ βραδιές Παλέρμο, κάνουν και κάτι βραδιές beer pong, κάτι Latin party. Σου λέω, τα έχω δει όλα, βρε παιδί μου, σε αυτό το Ποσίδι. Μπες για περισσότερες πληροφορίες στο bluebanana.gr και να σου πω ότι δεν χρειάζεται να είσαι φοιτητής Απιθύτα για να μπεις. Μπορείς να μπεις από ποιο πανεπιστήμιο και αν είσαι. Γι' αυτό μπες, τσέκαρε και μείνε εδώ, μη χάνεις ούτε επιτυχία.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

μόνο τα καλύτερα σου έχουμε από μουσική. Κοσμοράδι, ναι, 5 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Το δικό σου νούμερο 1, το δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο, που όπου και αν πηγαίνεις μπορείς να το πάρεις μαζί σου μέσω του κοσμοράδιο.gr, όπου όχι μόνο μας ακούς, μαθαίνεις τα νέα μας, τις αποκλειστικές συνεντεύξεις, τις αποκλειστικές μεταδόσεις που έχουμε για τα αυτάκια σου και μόνο. Μαθαίνεις φυσικά ποιο είναι το κορυφαίο τραγούδι των τσάρτ μας για αυτή την εβδομάδα, όλα τα τσάρτ. Βλέπεις φυσικά και τι σου προτείνουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Και τέλος διαβάζεις νέα και παράξενα από την Ελλάδα, από τον κόσμο, από που λεχταράει η ψυχούλα σου, βρε παιδί μου. Οπότε, από όπου και να μας ακούς, κοσμοράδιο.gr. Πολλά φιλιά σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα, σε βλέπω στο Viber. Δυναμώστε την ένταση, φύγαμε για μουσική.

Yes, δεν ακούς το ράδιο. Ράδιο. Κοσμοράδιο 95.

Αχ, πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πόσο μεταξιδεύει και πού μεταξιδεύει. Είναι η σημαντική πληροφορία. Κοσμοράδι 95,1 και είμαστε ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. Εγώ να σου πω ότι είμαι εδώ από τις 12. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να φύγω εγώ, να την κάνω εγώ, βρε παιδί μου, να παραδώσω τη ραδιοφωνική σκυτάλη και το μικρόφωνο στο Βασίλη τον Χαροκόπο που έρχεται να μείνει μαζί σου για το επόμενο 2ωρο. Οπότε καλή συνέχεια και ραντεβού. Εμείς δίνουμε πάλι αύριο, που αύριο τέτοια ώρα θα λέμε επιτέλους Παρασκευή. Είμαστε μια ανάσα από το σουκού. Οπότε μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον, τα καλύτερα έρχονται. Να είστε καλά και να ακούτε πολύ μουσική και Κοσμοράδιο. Από μένα, καλό μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η φάση με τα ψυχολογικά του καιρού.
2: Τι ωραίο δροσερό αεράκι που έχει σήμερα το πρωί.
1: Ρε, βγήκα από το σπίτι και λέω: αμάν, μπουφάν,
2: κρύωσε.
1: Μου ήρθε λίγο ψυχρό.
2: Τι ψυχρό, μωρέ, λίγη δροσούλα επιτέλου. Και εσύ σου ήρθε ψυχρό.
1: Από την κάψα.
2: Χριστός και Παναγία. Σου λείψε η κάψα. 23,5 βαθμούς Κελσίου έχουμε. Σα λείψαν τώρα εσά 3 βαθμούς από χθε. Εμένα καθόλου.
1: 3 πόντι, Γιώργο, κάνουν διαφορά.
2: Για βαθμούς Κελσίου μιλάω τώρα. Εσύ είναι ο νου σου που είναι. Η θερμοκρασία που περιμένουμε αύριο θα είναι όντως δροσερή. Δηλαδή δεν θα λέμε λιγότερο ζεστά.
1: Oh.
2: Θα λέμε όντως δροσερά. Δηλαδή σημάνω τώρα.
1: Ναι, θα κάνω σεξ. Θα μπορώ να κάνω χωρίς να υδρώνω.
2: Σε ένα πλεκτό θα έλεγα. Τώρα το τι θα κάνεις άλλο. Θα ήθελα να μείνεις στους 4 τοίχους του σπιτιού σου. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373.

0: 2-10-65-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε μεταξύ. Χαλκιδική. 57χρονος τραυματίστηκε κάνοντας βουτιά σε θαλάσσιο πάρκο στη Σικιά. Μεσσηνία. Προφυλακίστηκαν τα τρία άτομα που κατηγορούνται για εμπρισμούς. Ολλανδία. Συγκρούστηκαν δύο τραμ στη γέφυρα του Ρότερνταμ. Πάνω από 15 οι τραυματίες. Την 1η Ιουνίου 2027 αρχίζει στη Νέα Υόρκη η δίκη του Μαδούρο.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξυπνάμε κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Όσο για την επικαιρότητα και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από κάποιες ώρες στο Δερβαίνι, παιδιά, έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε άλλα νέα, η Εθνική Πόλο προκρίθηκε μετά από ματσάρα με το Μαυροβούνιο, κέρδισε 14-13 και βρίσκεται στα ημιτελικά του World Cup όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1 και 4 το μεσημέρι. Συγχαρητήρια φυσικά στους Έλληνες διεθνείς και αμέσως στην κανονική ροή πάμε βόλτα στους δρόμους όπου κάποια προβλήματα συναντά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Μοναστηρίου, σε κάποια σημεία της Αγίου Δημητρίου και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά προβλήματα επίσης συναντά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή ρεύμα, προς ανατολικά βασικά και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς, κάποια προβλήματα έχουμε και στα δύο ρεύματα και εκεί χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό, οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία κεντρικά. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει τραγουδάρα Γιάννης Πλούταρχος. Αχ, κορίτσι μου, μας αρέσει πολύ. Αμέσως ανεβάζουμε ένταση και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Lazio 95,1.

0: απόλυτη αναβίση. Λοιπόν, από μακριά και αγαπημένη μας ανεβάζει, έπαιξε πολύ δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Φυσικά, όπως κάθε μέρα, παιδιά, για την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber που ξέρεις, μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις και φυσικά οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι, λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Από την άλλη, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενεθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, υγεία, επιτυχίες, να είστε γεροί, παιδιά, πάντα χαρές. Επίσης, μιας και σημερινή ημέρα δεν περιέχει κάποια ονομαστική γιορτή, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάποια ιδιαίτερη σας στιγμή ή περίσταση, να είστε ευτυχισμένοι. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, παραλία Κατερίνης, Βόρειες Ποράδες μέχρι κάτω, Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται Πάνος και Άμος, Νατάσα, Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εσύ εννοείται μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, εφράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Παρασκευή 24 Ιουλίου, Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, έπαιξε μόλις μεσημέρι Πέμπτης με μας πάντα μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω για τη δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου, η οποία φυσικά και βρίσκεται στην Ελλάδα σε ένα καλά κρυμμένο διαμάντι του Ιωνίου. Η παραλία Φτέρη, λοιπόν, στην Κεφαλονιά είναι η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο σε μια διάκριση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς ότι η κατάταξη δεν προκύπτει από τη διαδικτυακή ψηφοφορία, αλλά από τις αξιολογήσεις περισσότερων από χιλίων επαγγελματιών του τουρισμού, travel writers και ειδικών που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο αναζητώντας τις πιο ξεχωριστές ακτές. Κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η καθαρότητα των νερών, η ηρεμία, η αυθεντικότητα του τοπίου και η συνολική εμπειρία καθόρισαν την τελική κατάταξη, όπως επίσης ακόμα δύο ελληνικές παραλίες συγκαταλέγονται στη λίστα, το Βουτούμι στους αντίπαξους στη 16η θέση και το Πόρτο Κατσίκι φυσικά στη Λευκάδα στην 36η θέση, επιβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές θάλασσες θα ανήκουν πάντοτε στις ομορφότερες του κόσμου, όπως και η Ελλάδα σαν χώρα θα βρίσκεται στις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Φυσικά περισσότερα βρίσκει σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr και αμέσως επιστρέφουμε στη μουσική μας σειρά. Παίρνει μοναδική Νατάσα. Τι τραγουδάρα σκουπιδιάρικο έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, έπαιξε δυνατά μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε ένα πολύ ωραίο και ζεστό σχετικά μεσημέρι, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 29 αυτή τη στιγμή. Σαν να δρώσει σε λίγο και έρχονται και ακόμα καλύτερα από αύριο, σε μια πολύ ωραία μέχρι στιγμής εβδομάδα, η οποία θα περιέχει σούπερ καιρό μέχρι και την επόμενη Τρίτη με ηλιοφάνεια. Βέβαια, για την αυριανή ημέρα, βάλε μια ομπρέλα στην τσάντα, γιατί θα έχουμε βροχές και καλοκαιρινές μπόρες, όπως και πτώση της θερμοκρασίας στους 23. Οπότε, μόνο αύριο βάζουμε αστερίσκο και συνεχίζουμε άνετοι πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι μας. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας, με καταξιωμένους καθηγητές όπως και το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα, βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Τώρα, πάμε για μουσική. Σειρά παίρνει Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε με εμάς, να το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έλενα Παπαρίσου, αλήθεια τώρα το απολαύσαμε μόλις στους 95.1 και καλησπέρα σε όλους. Και γρήγορα, παιδιά, να πούμε πως είσαι και μένεις μόνιμα κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχονται ακόμη περισσότεροι διαγωνισμοί για τη Χαλκιδική πλέον, μιας και βρισκόμαστε λίγο μετά τα μισά του φετινού καλοκαιριού, που εκεί μέχρι τέλη Αυγούστου θα απολαύσουμε πολλές αγαπημένες καλοκαιρινές συναυλίες. Οπότε και έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις και on air και στο Instagram, όπως ήδη κερδίσατε για Νατάσα στα Μουδανιά το Σάββατο, και σύντομα έρχονται για Αναστασία, Πον, Ακύλα και Στέλιο Ρόκο. Οπότε μένεις εδώ κόσμος συντονισμένος για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Όσο για την σημερινή μέρα 23 Ιουλίου, σαν σήμερα να πούμε, παιδιά, πως το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, όπως σαν σήμερα επίσης γεννιέται ο θρύλος, ο γκάνγκστερ του ελληνικού μπάσκετ, ο τεράστιος Νίκος Γκάλης, πολύχρονος όπως τέλος. Το 1996 η Αλίκη Βουγιουκλάκη φεύγει από τη ζωή, όπως επίσης από τη ζωή φεύγει το 2011 η πολλά υποσχόμενη τότε και υπερταλαντούχα Amy Winehouse. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μία σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, ξέρεις ότι κάθε Μουντιάλ υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι κολλάνε αυτοκόλλητα με τους παίκτες στα άλμπουμ τα φωτογραφικά. Έτσι,
3: που και εμείς είχαμε παλιά. Ναι.
2: Κολλούσες και εσύ.
3: Ναι, καλέ. Αλήθεια. Στο δημοτικό όμως.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Πάντως η συγκεκριμένη σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, όταν ξεκολλάς το αυτοκόλλητο, κολλάς το αυτοκολλητάκι κανονικά, υπάρχει το άλλο το χαρτάκι που το πετάς.
3: Εκείνο το γυαλιστερό, ναι.
2: Μάζεψε 3.000 τέτοια χαρτάκια και δημιούργησε ένα νηφικό, συνδυάζοντας έτσι την ανακύκλωση και την τέχνη.
3: Ακούγεται έτσι πολύ κυριλάτο το.
2: Όχι, πολύ ωραίο είναι να σου πω.
3: Σ' άρεσε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Γιατί δεν το παίρνεις να το κρατήσεις για μια ώρα ανάγκης, ρε παιδί μου, όταν έρθει ο γάμος, να πεις την κοπέλα σου, ορίστε.
2: Ορίστε αυτό.
3: Αγάπη μου, θα κάθεσαι λίγο μακριά από πυροτεχνήματα.
2: Οι φίλοι που θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα, πιστεύω, θα φοράς γκολ, σκόρες και άλλα τέτοια.
3: Για να γνωρίσουν οι φίλοι σου ότι είναι από χαρτάκια Μουντιάλ.
2: Σίγουρα. Εννοείται, ρε. Δηλαδή μπαλίτσα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληρωτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια.

0: μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Περιφέρεια Αττικής. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Στην Ιαπωνία. 453 άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία λόγω της ακραίας ζέστης. Europa League. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Δυναμό Κιέβου ΠΑΟ.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιοφωνό σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε, να πούμε πως συνεχίζονται τα προβλήματα και αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη. Όπως κάποιες καθυστερήσεις επίσης έχουμε σε Πολυτεχνείου, στην αρχή της Αγίου Δημητρίου, όπως και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις συναντάς και ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξη της πόλης περιφερειακώς, κάποια φρακαρίσματα έχουμε στο ρεύμα προς δυτικά. Γενικότερα δεν είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, όπως και στο ρεύμα προς ανατολικά. Σε κάποια λίγα σημεία έχουμε κάποιες καθυστερήσεις χωρίς κάτι το ανησυχητικό. Οπότε, λίγη υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά κατά περιπτώσεις αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Ρία Ελληνίδου. Σαφάρι μας ανεβάζει και παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, καπνογόνα, έπαιξε μόλις με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 9-5 και να είναι το μεσημέρι Πέμπτης και αμέσως να πούμε πως το Ελμάρ Pool Bar είναι η καλοκαιρινή όαση στα δυτικά περίχωρα της Θεσσαλονίκης μέσα στον καταπράσινο χώρο του Hotel Πέρινθος και συνδυάζει πισίνα, χαλάρωση, γεύση και διασκέδαση σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό περιβάλλον με δύο πισίνες παρακαλώ, άνετους χώρους χαλάρωσης, ποιοτικές γεύσεις και ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση. Το Ελμάρ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως ένα αγαπημένο σημείο για οικογενειακές εξορμήσεις αλλά και για όσους αναζητούν στιγμές ξεκούρασης και διασκέδασης. Οπότε, μιας και τα έμαθες όλα αυτά για το Ελμάρ, πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για να απολαύσεις το μέρος και έτσι να χαλαρώσεις με δύο ξαπλώστες, χρήση της πισίνας και ένα πολύ ωραίο πενιντάρικο για την κατανάλωσή σου. Οπότε, ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς τι να πληκτρολογήσεις, ένα πράγμα που δεν λείπει ποτέ από την τσάντα παραλίας. Κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες. Το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση mortal.

0: Απόλυτη αναβίση. Αιγαίο είναι σταθερά στο νούμερο 1 του Top 5. Έπαιξε δυνατά μεσημεράκι Πέμπτη στους 9:51. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πάντα παρέα για ακόμα ένα μεσημέρι και καλοκαίρι. Ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στην Τζέννη, την Ευαγγελία, την Αταλία, τον Βασίλη, την Αλεξάνδρα, την Ευδοκία, την Ελίνα, τον Χρήστο, τον Θοδωρή, όπως και τον Παναγιώτη και τη Στέλλα, που εδώ τα παιδιά μου στέλνουν ότι μας απολαμβάνουν από την εφαρμογή μας στο κινητό, το οποίο, στο αυτοκίνητο, συγγνώμη, το οποίο έχουν νοικιάσει. Αυτά είναι στην Νότια Ιταλία, παιδιά, βρίσκονται για διακοπές εκεί. Τι να πρωτοπούμε, είναι η Ελλάδα, αλλά είναι και η Ιταλία, παιδιά, μαγική. Με προορισμό από την Νάπολη για Ποζιτάνο Αμάλφιο, που πραγματικά έκανα ακριβώς το ίδιο πρόπερση. Εντάξει, είναι η πιο ωραία διαδρομή που έχω οδηγήσει μέχρι τώρα, τουλάχιστον στη ζωή μου. Απίστευτη Ιταλία, παιδιά. Πόσο μάλλον εκεί στα Νότια, τα φιλιά μου. Καλά να περάσετε, φυσικά να το ευχαριστηθείτε. Επίσης, καλησπέρα σε όλους, είτε είστε εντός ή εκτός ελληνικών συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Μοναδικός Σάκης, Υπήρχες Πάντα, παίζει αμέσως πολύ δυνατά και πάμε να αφιερώσουμε κάτι πολύ αγαπημένο που παίζει φυσικά στο μεσημέρι μας στους 9:51.
1: Ακόμα σε γνωρίζω, ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως θα πεις κι όλα...

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, ακατάλληλη σκηνή έπαιξε μόλις σου 95 και ένα σε τραγούδι που φέρνει στο μυαλό έτσι εποχές Walkman και να σου πω την αλήθεια, έχω αρχίσει πάλι να μαζεύω CD, παιδιά, γιατί πολύ απλά το φυσικό προϊόν με όλη του έτσι τη μυσταγωγία σίγουρα δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμείς ομορφαίνουμε το μεσημεράκι Πέμπτης παρέα και ξέρω ότι μπορεί έτσι καλοκαίρι να είναι, αλλά για κάποιους αυτό μπορεί να σημαίνει αναζήτηση επιλογών για το μέλλον. Οπότε, αν ψάχνεις κάποια ιδιωτική σχολή που σου θα προσφέρει όλα, τότε αμέσως να πούμε πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω σε πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας παράλληλα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Φυσικά, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους και περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για τη μουσική μας, μοναδική Νατάσα Φορτηγό είναι τραγουδάρα. Φυσικά παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι κάνεις.
1: Αγαπημένη συνεργασία, Νίνο, Τζόζεφιν, τι κάνεις. Ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, όπως και στο ξεκίνημα είπα, να πούμε πως η Εθνική Πόλο, κερδίζοντας σήμερα το Μαυροβούνιο, βρίσκεται στους 4 του World Cup, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στη 1 και 4 την Ιταλία για τη θέση της στον μεγάλο τελικό. Από την άλλη, τώρα στα του ποδοσφαίρου, κλείνοντας, να πούμε πως σήμερα το βραδάκι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ξεκινούν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, παιδιά, για το Europa και Conference League αντίστοιχα. Με τον δικέφαλο, με νέο προπονητή, να πηγαίνει σε ουδέτερη έδρα στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στις 8, όπως και ο Παναθηναϊκός ρίχνεται έτσι στη μάχη της Ευρώπης κόντρα στην Πάξη στις 9 το βράδυ. Και φυσικά καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ελληνικές ομάδες. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι, Παρασκευή, στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο, πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Σε ένα εστιατόριο με αστέρια Μισελέν, Γιώργο, στην Νότια Κορέα.
4: Μάλιστα.
3: Μαγείρευε επιδόρπιο με μυρμήγκια. Έτσι, επικάλυψε το παγωτό, λέει, έβαζε και σε άλλες κάποιες συνταγές.
4: Αντί για τρούφα.
3: Πάντως, λέει, το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει, λέει, την επικάλυψη με μυρμήγκια. Τους το έλεγε κιόλας.
4: Άμα τους το έλεγε, πού είναι ο άλλος.
3: Έλαντε. Δεν είναι για βρώση, Γιώργο, το συγκεκριμένο είδος.
4: Α, ήταν το είδος που ήταν πρόβλημα. Ναι, ναι. Γιατί εγώ ξέρω σε πολλές χώρες, ας πούμε, τρώνε. Πώς το λένε, τρώνε κάποια ζωήφια.
3: Θα τρωγές.
4: Έχω φάει.
3: Τι έχεις φάει.
4: Έχω φάει σοκολάτα με σκουλίκια.
3: Κάτι σκουλικάκια έτσι, κάτι προνήθε ήταν. Το είχες αφήσει, ας πούμε, και είχε χαλάσει.
4: Όχι, όχι, ήταν έτσι, τι λέγανε. Είχε απ' έξω και φαινόταν. Δηλαδή, είχε κάτι φυτεμένα σκουλικάκια.
3: Αν πήγαινες εσύ σε μια ασιατική χώρα, ας πούμε, στην Κίνα, και σου έλεγε, ας πούμε, τηγανιτό σκορπιό, τζιτζίκι, ξέρω εγώ, κατσάρι θα δοκίμαζε.
4: Κατσαρίδα όχι, ναι, αλλά ένα
3: σκορπιό θα τρώω.
4: Ένα τζιτζίκι θα δοκίμαζε.
3: Αλήθεια.
4: Είμαι επικάλυψη σοκολάτα.
3: Αλήθεια.
4: Θα το συζητούσαμε, γιατί όχι.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
9: Ποσίδι, έτοιμοι.

0: τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
1: Το απόλυτο 90 show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
0: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
1: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταδικάστηκε 36χρονος που κάρφωσε με 3-1 άνδρα επειδή τον μπέρδεψε με άλλον. Δήμος Δέλτα. Με εντολή της Δημάρχου διακόπτονται προσωρινά οι εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών στο Καλοχώρι. Αθήνα. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου καθώς ομολόγησε το έγκλημα. Τραγωδία στα Τέμπη. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 5.400 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πάνω από 10.000 οι τραυματίες.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος, Ναταλή με λίγα λόγια, αλλά εμείς ήρθαμε εδώ για να τα πούμε με πολλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου ράδιο σου. Φυσικά στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1 μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα είναι μια ημέρα όχι τόσο ζεστή όσο οι προηγούμενες. Έχει ένα αεράκι ωραίο, όπως λέει και η Έλενη Φουρέιρα που μας τραγουδάει για τα αεράκια. Οπότε είναι μια καλή μέρα για να κάνεις τη βολτάδα σου, να πιεις ένα χυμό, ένα κοκτέιλάκι, να φας ένα παγωτό, γιατί όχι, και φυσικά πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα, αν ήδη έχεις βγει από το σπίτι και συγκεκριμένα είσαι στο αυτοκίνητό σου, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί στον περιφερειακό προς δυτικά κόκκινα τα βλέπω τα πράγματα, εκεί στην Τριανδρία μέχρι και τον Άγιο Παύλο, ενώ στο ύψος των Σικαιών, όχι ένα, αλλά δύο αμάξια βλέπω ότι έχουν σταματήσει και ελπίζω όλα να είναι καλά. Τώρα, με ρεύμα προς ανατολικά, έχουμε θεματάκια κλασικά και εικονογραφημένα σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ στο κέντρο η λεωφόρος Νίκης δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι επιβαρημένη. Όμως, εμείς θα ερωτευτούμε. Θα καψουρευτούμε, θα χορέψουμε, θα κλάψουμε, γιατί θα κλάψουμε, θα γελάσουμε, αλλά μπορεί και να κλάψουμε, ρε παιδί μου, άμα έχεις μια καψούρα λίγο μεγάλη. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, έρχεται και η Δέσποινα Βανδύ, αλλά πρώτα Κωνσταντίνος Αργυρός και τα μάτια σου ερωτεύτηκα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε. 1, 2, 3,

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: σου χρωστάω, σου χρωστάω πάρα πολλά. Δεν τα είπαμε ακόμα, αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Εδώ θα είμαστε, σε αυτό το ραδιοσουσού μέχρι τις 6. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί δεν χρειάζεται καν να βασανίζεις το κεφάλι σου και να μπαίνεις σε κόπο να εξηγείς πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία του ομοτενάση. Και ζητώ χίλια συγγνώμη σε όσους μιλάνε την ιαπωνική γλώσσα, αν το προφέρω λάθος, αλλά προσπάθησα να κάνω το σήμα όσο πιο παχύ γίνεται. Είναι μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείς να τη ζήσεις στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει υβριδικά, plug-in, υβριδικά και άλλα ηλεκτρικά μοντέλα, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, μαζί με την κορυφαία εξυπηρέτηση της Lexus. Βρίσκεται, όπως προείπα, στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και όσο εσύ τσεκάρεις για περισσότερα, εγώ σου ετοιμάζω Θοδωρή Φέρη, φυσικά στους 9, 5 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

αγαπημένο στον Θοδωρής Φέρης και είπε στο Κοσμοράδιο 95,1 και αφού τα είπε ο Θοδωρής Φέρης, ήρθε η ώρα να τα πούμε και εμείς. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 23 Ιουλίου. Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ιζεκίλ, την Πελακιά και τον Πελάγιο που έχουν την ονομαστική του έορτη. Και επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Αν δεν το έχεις ακούσει ποτέ, το σύνδρομο Σέγκρεν είναι ένα αυτοάνωσο το οποίο για την ώρα δεν έχει θεραπεία και επιτίθεται στους υγιείς ιστούς στην προκειμένη περίπτωση, στους αδένες που παράγουν υγρά. Επίσης, σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Και από το 776 π.Χ. μεταφερόμαστε στο σήμερα, στο 2026, γιατί η Αναβίση μας μιλάει για καλοκαιρινά φιλιά και εμείς δεν μπορούμε να αντισταθούμε.

0: Νομίζω ότι αυτό το πάντρεμα ήταν πραγματικά τόσο πετυχημένο. Στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσει στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εγώ περιμένω τα πιο γλυκά μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Μπορεί να μου στείλει ό,τι θέλει. Από καλησπέρες, αφιερώσει σε μένα, σε σένα, σε κάποιον που αγαπά πολύ, ή να μου στείλει μια φωτογραφία από τον τόπο που μα ακού. Και το τρίκ για να θυμάσαι πάντα εύκολα τον αριθμό είναι 82 και 2 φορές η συχνότητά μα. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο η αλήθεια είναι ότι ακούμε τραγούδια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη εδώ στο Κοσμοράδιο, αλλά το συγκεκριμένο είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό. Οπότε ξέρω ότι είναι ίσως για λίγο πιο αργά, αλλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σου αυτή τη στιγμή. Παντελής Παντελίδης, Λιώμα σε κρεμό. Πάμε κι εμείς λοιπόν να γίνουμε λιώμα, όχι σε κρεμό, πάμε να γίνουμε λιώμα γενικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι τι είναι η ζωή χωρίς καψούρα. Ένα τίποτα.
1: Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι, και απορώ πως η αξία σου είχα. Εγώ πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι, και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

Ψάξε λοιπόν φεγγάρι μου να τον βρεις, όπως μας λέει και η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Κοσμοράδι 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και να στείλω τα βουλιά μου στην Ευαγγελία, η οποία λέει λιώμα μας έκανε ο Παντελίδης. Ό,τι αγαπάει η ψυχή μας. Καλησπέρα, Ευαγγελία μου, καλησπέρα. Συγγνώμη που σας καψούρεψα, παιδιά. Αλήθεια, συγγνώμη, αλλά τι να κάνω. Ξύπνησα με ένα τέτοιο mood και ήθελα να ερωτευτείτε κι εσείς και να κοπανηθούμε έτσι λίγο παρέα. Τα φιλιά μου στο Χρήστο, ο οποίος λέει καλησπέρα, με λιώμαστε κρεμό, διπλό ουίσκι θα χρειαστούμε. Σε λίγο, παιδιά, να ξέρετε ότι αν είχαμε προσωπική επαφή, δηλαδή αν δεν ήμουν εγώ στο στούντιο και έκανα εκπομπή και σας είχα μπροστά μου, σίγουρα θα είχα στήσει κάπου εδώ στα αριστερά ένα μπαρ. Θα είχαμε κοκτέιλ, θα είχαμε τα ποτάκια μας, θα είχαμε έτσι και κάτι να τσιμπολογάμε και θα περνούσαμε καταπληκτικά. Και όλη μέρα καψούρα. Εμένα αυτή είναι η καλύτερη μου, τα φιλιά μου και στη Μαρία. Εννοείται, περιμένω τα μηνύματά σου στο 698-2951-951 και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φάση με τα ψυχολογικά του καιρού.
2: Τι ωραίο δροσερό αεράκι που έχει σήμερα το πρωί.
1: Βγήκα από το σπίτι και λέω, αμάν, μπουφάν που παίρνω. Μου ήρθε λίγο ψυχρό.
2: Τι ψυχρό, μωρέ, λίγη δροσούλα επιτέλους. Και εσύ σου ήρθε ψυχρό.
1: Απ' την κάψα.
2: Χριστός και Παναγία. Σου λείψε η κάψα. 23,5 βαθμούς Κελσίου έχουμε. Σας λείψαν τώρα εσάς 3 βαθμούς από χθες. Εμένα καθόλου.
1: 3 πόντι, Γιώργο, κάνουν διαφορά.
2: Για βαθμούς Κελσίου μιλάω τώρα. Εσένα ο νου σου πέρασε. Η θερμοκρασία που περιμένουμε αύριο θα είναι όντως δροσερή. Δηλαδή δεν θα λέμε λιγότερο ζεστά. Θα λέμε όντως δροσερά. Δηλαδή εσύ μάνο τώρα.
1: Ναι, θα κάνω σεξ. Θα μπορώ να κάνω χωρίς να υδρώνω.
2: Ένα πλεκτό θα έλεγα. Τώρα το τι θα κάνεις άλλο. Θα ήθελα να μείνεις στους 4 στίχους του σπιτιού σου. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε μεταξύ. Χαλκιδική. 57χρονος τραυματίστηκε κάνοντας βουτιά σε θαλάσσιο πάρκο στη Σικιά. Μεσσηνία. Προφυλακίστηκαν τα 3 άτομα που κατηγορούνται για εμπρισμούς. Ολλανδία. Συγκρούστηκαν 2 τραμ στη γέφυρα του Ρότερνταμ. Πάνω από 15 οι τραυματίες. Την 1η Ιουνίου 2027 αρχίζει στη Νέα Υόρκη η δίκη του Μαδούρο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μετά από αυτή τη τεράστια επιτυχία που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιο, πραγματικά σκέφτομαι τι θα ακολουθήσει. Θα δούμε λοιπόν. Έτσι, με το λογαριασμό ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε σένα, φίλε μου, που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου, μέχρι και τις 6. Αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι αρκετά επιβαρημένη είναι η καρατά σου κυλοφόρος Νίκης, ενώ καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό προς ανατολικά, σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες και το ίδιο ακριβώς στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα, ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα στο Viber και ζήτησε κάτι από Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ, ξέρεις, δεν μπορώ να χαλάσω χατήρια και επέλεξε ένα τραγούδι το οποίο λατρεύω κι εγώ πάρα πολύ. Ένα θαύμα θα ακούσουμε για το Χρήστο στους 9, 5 και 1.

0: Πολύ με αρέσει αυτό το τραγούδι, μου φτιάχνει τη διάθεση. Η διαδά μου ξελογιάστρα στο Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα που έβαλε επιτέλους κλιματιστικό στο σπίτι, διαβάζω διάφορα τυπάκια για να μην χαλάσει προφανώς γρήγορα και να μην χρειάζεται να φέρνω συνέχεια τεχνικό. Έμαθα λοιπόν προσφάτως ότι όταν κλείνει το κλιματιστικό απευθείας μετά τη χρήση του, συγκεντρώνει τη υγρασία, οπότε μπορεί να δημιουργηθεί μούχλα και αυτό να προκαλέσει προβλήματα, αλλά και φυσικά να αναπτυχθούν διάφορα βακτήρια. Αυτό που πρέπει να κάνεις λέει πριν κλείσεις το κλιματιστικό είναι να χρησιμοποιήσεις για λίγα λεπτά μόνο τη λειτουργία φαν, ξέρεις, αυτό το ανεμιστηράκι, ή όπου υπάρχει να ενεργοποιείται το πρόγραμμα Self Clean, Clean X Fan ή Frost Clean ανάλογα. Αν πάλι δεν θέλεις να σκέφτεσαι καθόλου το κλιματιστικό, θέλω να σου πω ότι η Zenith έχει τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Μπορείς να επιλέξεις το AC Care Basics, με το οποίο εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, η οποία συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ή το AC Care Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας έτσι επιπλέον σιγουριά, γιατί έχεις την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεσαι. Αν πάλι θέλεις μουσική, εννοείται ο προορισμός είναι ένας. Κοσμοράδιο 95,1 και επιστρέφουμε, Γιώργο Σαμπάνη.
1: Άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Θέλω εγώ με σένα τι. Θέλω να πάμε σε μια παραλία, να κάτσουμε έτσι μπροστά-μπροστά, να στήσουμε και την ομπρέλα μας, να πιούμε το κοκτέιλάκι μας, να φτιάξουμε και ένα σάντουιτς παραλίας. Που τα σάντουιτς παραλίας, αν θες τη γνώμη μου, είναι τα καλύτερα και να ηρεμήσουμε. Θυμάστε λοιπόν, βασικά κάθε φορά που πάμε στην παραλία και λέμε τώρα θα χαλαρώσουμε, πάντα κάποιος έρχεται μπροστά και ξεκινάει να παίζει ρακέτες. Δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να απαγορευτεί? Και όμως, παιδιά, τώρα πια η δραστηριότητα λέει με ρακέτες στις παραλίες επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν προκαλείται όχληση ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των λουόμενων, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Έτσι λοιπόν, από εκεί οι ρακέτες, από την άλλη, εμείς που κοιμόμαστε με ένα βιβλίο στο κεφάλι, γιατί προφανώς εμείς στην παραλία πάμε για να φάμε, να χαλαρώσουμε και να ροχαλίσουμε. Σιγά το πράγμα. Όλα γίνονται. Οι παραλίες είναι μεγάλες. Αυτή είναι η Αναστασία λοιπόν και μας λέει το ίδιο ακριβώς.

μόνο για σένα, όπως λέει ο Νίκος Βέρτης. Και σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχουμε ερωτευτεί τόσο όσο πρέπει. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1, 5 και 44 λέει το ρολογάκι μου. Και περιμένω τα δικά σου μηνύματα, γιατί έχουμε άλλα 15 λεπτά, έτσι. Στο 6982-951-951. Φυσικά κατεβάζεις και τις εφαρμογές μας, Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android, για να μας ακούς ακόμη και από την άλλη άκρη του κόσμου. Και κάνεις ένα κλικ στο site μας, στο κοσμοράδιο.gr, γιατί εκεί μαθαίνεις πρώτος από τους πρώτους όλα τα τελευταία νέα. Εμείς όμως τώρα πάμε να ακούσουμε ένα live από τον Νίκο Απέργη. Το τραγούδι λέγεται «Αυτά τα χίλια» και το αγαπάμε πολύ, γιατί είναι άκρος καλοκαιρινό.

0: ξέρεις πολλούς μας, λέει ο Πάνος Κιάμος, και εμείς έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτά, παιδιά, για σήμερα ελπίζω να περάσατε καλά, γιατί εγώ ξέρετε, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σας έχω στην παρέα μου. Πάμε τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, να δούμε τι γίνεται με την θερμοκρασία σήμερα. Προβλέπονται τελικά βροχές και καταιγίδες. Λοιπόν, θερμοκρασία στους 31,4 βαθμούς Κελσίου, αίσθηση σαν 30,1, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 21. Εντάξει, ό,τι καλύτερο, θα βολτάρουμε και δεν θα μας πειράξει καθόλου η ζέστη. Αύριο όμως, πρόσεξε με, αύριο η θερμοκρασία πέφτει στους 25. 80% πιθανότητα για καταιγίδα, ενώ Παρασκευή βράδυ υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα για βροχή. Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, τα πράγματα φαίνονται ηλιόλουστα, καθαρά και εξάστερα. Τώρα έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει σε ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μία σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, ξέρεις ότι κάθε Μουντιάλ υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι κολλάνε αυτοκόλλητα με τους παίχτες στα άλμπουμ, τα φωτογραφικά έτσι.
3: Α, που υπάρχουν. Και εμείς είχαμε παλιά, ναι.
2: Κολούσες και εσύ.
3: Ναι, καλέ. Αλήθεια. Στο δημοτικό όμως.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Πάντως η συγκεκριμένη σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, όταν ξεκολλάς το αυτοκόλλητο, κολλάς το αυτοκολλητάκι κανονικά, υπάρχει το άλλο το χαρτάκι που το πετάς.
3: Εκείνο το γυαλιστερό, ναι.
2: Μάζεψε 3.000 τέτοια χαρτάκια και δημιούργησε ένα νηφικό, συνδυάζοντας έτσι την ανακύκλωση και την τέχνη.
3: Ακούγεται έτσι πολύ κυριλάτο το.
2: Όχι, πολύ ωραίο είναι, να σου πω.
3: Σ' άρεσε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Γιατί δεν το παίρνει να το κρατήσει για μια ώρα ανάγκη, ρε παιδί μου. Όταν έρθει ο γάμο, να πει στην κοπέλα σου, ορίστε.
2: Ορίστε αυτό.
3: Αγάπη μου, θα κάθεσαι λίγο μακριά από πυροτεχνήματα.
2: Οι φίλοι που θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα πιστεύω θα φορά γκολ, σκόρε και άλλα τέτοια.
3: Για να γνωρίσουν οι φίλοι σου ότι είναι από χαρτάκια Μουντιάλ.
2: Σίγουρα. Εννοείται, ρε. Δηλαδή μπαλίτσα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Περιφέρεια Αττικής. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Καύσωνα στην Ιαπωνία. 453 άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία λόγω της ακραίας ζέστης. Europa League. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: τσαφαλιά.
1: Υφή του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλώς τους μου, είναι 5η 23 Ιουλίου. Καρδούλες μου πολύ αγαπημένες, καλώς ήρθατε, υπέροχα μου πλάσματα. Και σήμερα θα περάσουμε παρεούλα αυτό το απόγευμα από τις 6 στις 8 με επιτυχίες, πολλή μουσική, λίγα λόγια, σούπερ διαγωνισμούς και Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Καλώς ήρθατε!

0: Δώρα. Είμαι ο Άγιος Βασίλης, μες στο κατά καλό καιρό. Λοιπόν, είναι Πέμπτη, έτσι δεν είπαμε? Ωραία, πάμε για μασάς, στο Μέλισπα. Πάρε το κινητό, γράψε τη λέξη μασάς, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εγώ θα σε στείλω για μασάζ στο Μέλισπα, που το βρίσκει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε δύο χώρους. Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Τέλεια μου λες. Δυτικά θα πας στην πλατεία Ευόσμου, στο πεζόδρομο είναι εκεί. Ανατολικά θα πας στη Θέρμη, παιδιά. Έχουν κάνει ένα μαγικό χώρο και ο φίλος μου Αντρέας, ό,τι αφορά το μασάζ για να χαλαρώσει ή για να κάνεις και ένα αθλητικό μασάζ ή ό,τι μασάζ θέλεις, ρε παιδί μου. Εγώ θα σου δώσω τώρα ένα χαλαρωτικό μασαζάκι. Πήγαινε στο Viber, γράψε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

Και αφού είναι Πέμπτη, αύριο τη μέρα είναι Παρασκευή, μου λες. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρουμε τις μέρες τη μία μετά την άλλη. Παρασκευή, λοιπόν, και η φίλη μου η Έμι λέει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Μαξ. Ελάχιστη 20 βαθμοί Κελσίου 6 ώρα το πρωί. Υπάρχει μία πιθανότητα, σου λέει, για βροχή. Βροχούλα μου, ρίξε, βροχούλα μου. Μου λέει και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Καταλαβαίνεις. Για τη βροχή, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Όχι, πλάκα κάνω. Θα σου πω ότι το μποφαράκι θα είναι έως 4 και βέβαια μπορώ να σου πω ότι η υγρασία θα είναι 60%. Αυτά σε ό,τι προβλέπει η φίλη μου η Έμι για αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου.

πάμε να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό, τον πρώτο που είναι μασάζ, που είναι χαλαρωτικό, που είναι από το Μέλι Σπα, που το στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει δύο χώρους, Μητροπόλος 61 και Μητροπόλος 68, και που δυτικά το βρίσκει στο Μέλι Σπα, στο πεζόδρομο του Ευόσμου, και ανατολικά το βρίσκει στη Θέρμη. Τι ωραία, τι καλά, πάρε το κινητό, θέλεις μασάζ, είναι απαραίτητο, το γουστάρι το κορμάκι σου να χαλαρώσει, γράψε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμο στο μήνυμα στο 6982-951-951. Πολύ πολύ καλή σου επιτυχία, άντε στείλε μήνυμα και όλα καλά και όλα χαλαρά.

0: αύριο έχουμε συναυλιάρα. Θα μου πεις τι, πού, πώς. Καλά, δεν το ξέρεις. Αύριο είναι Σάββατο. Μου λες, εντάξει, το ξέρω. Θα πάμε στο Αμφιθέατρο Μουδανιών, όπου η Νατάσα Θεοδωρίδου θα μας ταξιδέψει με τα υπέροχα τραγούδια της, με το φορτηγό της. Θα τραβήξει μια κόκκινη γραμμή. Τι τραγούδια έχει πει και αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά. Πάμε λοιπόν όλοι αύριο, Αμφιθέατρο Μουδανιών, Νατάσα Θεοδωρίδου με Κοσμοράδα 95,1. Θα γίνει χαμός. Φιλιά στη λατρεμένη μου Νατασό. Φιλιά, το λατρεύω το κορίτσι. Το λατρεύω. Και θα κάνει και συνεργασία με Δέσποινα Βανδύ. Θα γίνει φέτος το χειμώνα στην Αθήνα χαμός. Νατάσα, αν με ακούς, σε παρακαλώ. Αυτό το σχήμα να ανέβει και στη Θεσσαλονίκη. Σε παρακαλώ, κορίτσι μου. Επιβάλλεται και δεν αναβάλλεται.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σε ένα εστιατόριο με αστέρια Μισελέν, Γιώργο, στην Νότια Κορέα.
3: Μάλιστα.
2: Μαγείρευε επιδόρπιο με μυρμήγκια. Έτσι, επικάλυψε το παγωτό, λέει, έβαζε και σε άλλες κάποιες συνταγές.
3: Αντί για τρούφα.
2: Πάντως, λέει, το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει, λέει, την επικάλυψη με μυρμήγκια. Τους το έλεγε κιόλας.
3: Άμα τους το έλεγε, πού είναι ο άλλος.
2: Έλαντε. Δεν είναι για βρώση, Γιώργο, το συγκεκριμένο είδος.
3: Α, ήταν το είδος που ήταν πρόβλημα. Ναι, ναι. Γιατί εγώ ξέρω σε πολλές χώρες, ας πούμε, ναι, τρώνε. Πώς το λένε, τρώνε κάποια ζωήφια.
2: Θα τρωγές.
3: Έχω φάει.
2: Τι έχεις φάει?
3: Έχω φάει σοκολάτα με σκουλίκια. Κάτι σκουλικάκια έτσι, κάτι προνήθες ήταν.
2: Το είχες αφήσει, ας πούμε, και είχε χαλάσει.
3: Όχι, όχι, ήταν έτσι, τι λέγανε. Είχε απ' έξω και φαινόταν. Δηλαδή, είχε κάτι φυτεμένα σκουλικάκια.
2: Αν πήγαινες εσύ σε μια ασιατική χώρα, ας πούμε, στην Κίνα, και σου έλεγε, ας πούμε, τηγανιτό σκορπιό, τζιτζίκι, ξέρω εγώ, κατσαρίδα θα δοκίμαζες.
3: Κατσαρίδα όχι, ναι, αλλά ένα.
2: Σκορπιό θα τρώγα.
3: Ένα τζιτζίκι θα δοκίμαζα.
2: Αλήθεια.
3: Είμαι επικάλυψη σοκολάτα.
2: Αλήθεια.
3: Θα το συζητούσαμε, γιατί όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το καταλάβατε. Μπήκαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Πολύ μουσική, λίγα λόγια. Και ετοιμαστείτε, σου έχω δεύτερο διαγωνισμό που θα σου φτιάξει τη διάθεση τόσο μα τόσο πολύ που δεν το φαντάζεσαι. Δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμη. Θα μας χομυρίσεις στο πρόσωπο, στο σώμα, στο κορμί. Μου λες τι είναι, τι δώρο μου δίνεις. Κάνει λίγη υπομονή. Πάμε για το επόμενο τραγούδι και ο διαγωνισμός έρχεται σε λίγο.

0: σε προϊδέας. Θα σου δώσω προϊόντα. Θα μου πεις τώρα εσύ τι προϊόντα. Για να περιποιηθείς το κορμί σου και να μας χομυρίζεις. Μία ωραία ενυδατική κρέμα σώματος. Μία ωραία κρέμα προσώπου. Και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από τη μεγάλη ποικιλία χύμα αρωμάτων από μεγάλες γνωστές, πασίγνωστες, διεθνούς φήμης εταιρείες αρωμάτων. Όλα αυτά θα βρεις στο Lamour Cosmetic. Πού βρίσκεται το Lamour Cosmetic? Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου. Πάρα πολύ ωραία μου λες. Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω αυτό το πακέτο με τα τρία προϊόντα? Για το σώμα, το πρόσωπο και το άρωμα. Πολύ απλά πράγματα. Εύκολα. Πάρε το κινητό. Πάνε στο Viber. Γράψε τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Εγώ, καλός άνθρωπος, για ακόμη μία φορά θα υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας. Το δεύτερο, έτσι, γιατί ο πρώτος τελείωσε. Ο δεύτερος είναι Lamour Cosmetic. Προϊόντα πολύ ωραία. Βρίσκεις το Lamour Cosmetic για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Βρίσκεις μανών, δηλαδή όζες για τα νύχια. Βρίσκεις προϊόντα περιποίησης προσώπου, προϊόντα περιποίησης σώματος. Όχι μόνο, δηλαδή ό,τι μπορείς να φανταστείς. Άσε τη μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, χύμα από γνωστές εταιρείες. Δεν φαντάζεσαι τι μπορείς να βρεις εκεί. Παίρνεις λοιπόν το κινητό. Γράψε τη λέξη Lamour, το όνομα του επώνυμό σου και το μήνυμα σου το στέλνεις στο 6982-951-951. Το Lamour Cosmetic σου δίνει δωράκλα ένα τεράστιο κουτί, ένα τεράστιο πακέτο δώρων. Πρώην περιποίηση προσώπου, προϊόν περιποίηση σώματος και ένα άρωμα χύμα που θα επιλέξεις εσύ. Και το βρίσκεις στο Lamour Cosmetic Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου. Άντε, καλή σου επιτυχία. Στείλε μήνυμα.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το Κοσμοράδιο το ακούς και το βρίσκεις παντού. Καταρχήν σε όλα τα social. Και Instagram έχουμε και TikTok έχουμε και official fanpage στο Facebook έχουμε και site www.cosmoradio.gr έχουμε και κανάλι στο YouTube έχουμε και μέσω εφαρμογών Android κατεβάζεις και μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Άρα έχεις πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο, μας ακούς, μας βλέπεις και μαθαίνεις τα πάντα. Οπότε ακολούθησέ μας σε όλα τα social και θα σου πιο ενημερωμένος και όχι μόνο και θα μας ακούς ακροατής. Κάντο τώρα, μην αργείς.

Ήρθε η Άννα! Καλώς την. Έλα, Άννα, πες μέσα, έλα. Λοιπόν, η Άννα Κεφάλα μπήκε. Σας αφήνω σε καλά χέρια για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας. Δίλα τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σεύμικης. Bye!

0: 4,5 βαθμούς Κελσίου έχουμε. Σας λείψαν τώρα εσάς 3 βαθμούς από χθες? Εμένα καθόλου.
1: 3 πόντι, Γιώργο, κάνουν διαφορά.
0: Για βαθμούς Κελσίου μιλάω. Τώρα εσύ είναι ο νου σου, πολύ ενδιαφέρον. Η θερμοκρασία που περιμένουμε αύριο θα είναι όντως δροσερή, δηλαδή δεν θα λέμε λιγότερο ζεστά. Θα λέμε όντως δροσερά. Δηλαδή σημάνω τώρα.
1: Ναι, θα κάνω σεξ, θα μπορώ να κάνω χωρίς να υδρώνω.
0: Ένα πλεκτό θα έλεγα. Τώρα το τι θα κάνεις άλλο. Θα ήθελα να μείνεις στους 4 στίχους του παιδιού σου. Ευχαριστώ.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται.
1: Αφήστε, δεν θέλουμε εξηγήσεις. Real λίγο καλύτερα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας, για αυτό το όμορφο το 2 ώρα που θα περάσουμε μαζί ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι κάνετε και πώς μου είστε, πού σας πετυχαίνω, όλα θα τα πούμε και απόψε. Όμως πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης για να σας προλάβω σε περίπτωση που κυκλοφορείτε. Βλέπω ότι στο κέντρο τα πράγματα είναι εντάξει σχετικά, ωστόσο κάποιες μικροκαθυστερήσεις εκεί στην Παλών Πατρών γύρω από την Αγία Σοφία και στην Τζιμισκή επίσης εκείνο το ύψος της Αγίας Σοφίας θα συναντήσετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Ενώ τώρα πάμε πιο δυτικά, βλέπω είναι εντάξει η κατάσταση. Στα ανατολικά τώρα στην Κατσιμίδη καθυστερήσεις σε συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ ακόμη πιο πέρα θα πάμε στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα όπου υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα, οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο. Αυτά τα φανάρια σε ησυχία δεν μας αφήνουν. Στο περιφερειακό είμαστε σούπερ και στα διορεύματα και στη Χαλκιδική τα πράγματα τα βλέπω εντάξει. Οπότε μια χαρά, εμείς συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέιρα, Γιώργο Κακοσέο και Αντώνη Ρέμο για τη συνέχειά μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: αρχίσαμε να μπορούμε, τι θέλω εγώ με σένα, κατάλαβες τώρα. Έχει πάρει την κατηφόρα η κατάσταση και ελπίζω να το έχεις καταλάβει. Γιώργος Σαμπάνης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όταν απορούμε γενικώς μέσα στη σχέση και αυτά τα γιατί δεν λύνονται, νομίζω ότι πρέπει να κόψουμε λίγο αυτή τη γραμμή και να μην σκεφτόμαστε και πολλά πράγματα για να μένουμε περισσότερο. Γιατί όταν κάτι έχει τελειώσει, ρε παιδί μου. Τώρα πώς να το ξαναρχίσεις και να το ξανακολλήσεις. Δεν πηγαίνει το πράγμα που λέμε. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με τις πιο ωραίες μουσικές επιλογές και για αυτό το βράδυ, το απόψινό, αυτό της Πέμπτης, το απόβραδο, το ωραίο. Είχε τόσο ωραίο καιρό το πρωί. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι σε ένα μπαλκόνι με ωραία θέα και να πίνω τον καφέ μου έτσι κατά τις 9 το πρωί που είχε τόσο ωραία δροσιά και να μην πηγαίνω στο υποθηκό φυλακείο της Καλαμαριάς. Γιατί δηλαδή πρέπει να το υφίσταμε αυτό. Εμείς έχουμε και αφιερώσεις και μηνύματα και αγάπη για τη συνέχεια, όλα τα ωραία πάντα στους 95,1.
1: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
2: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
7: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
7: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Παρασκευή 24 Ιουλίου, Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

όλα τα λεφτά για δυο μάτια δολοφονικά. Τι μας έχουν κάνει και αυτά τα μάτια, δύσκολη η κατάσταση. Αλλά εμείς πάμε λίγο να ερωτευτούμε και παραπάνω. Πάντα στο Κοσμοράδι 95,1 και με ένα κλικ στα κοσμοράδι.gr. Και αφού τα λέγαμε πριν του καιρού, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι παίζει, γιατί τώρα έχει ζεστάνει κατά πολύ η κατάσταση. Και πάλι δεν μας πολύ κάθεται καλά. Στους 31 βαθμούς είμαστε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βλέπω βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Το βράδυ ειδικότερα της Παρασκευής δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάντως ελπίζω να μην μας χαλάσει τα σχέδια, ό,τι σχέδια και αν έχουμε. Καταλαβαίνεις, είτε εντός είτε εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός επιτευτά, όπου και αν θα βρίσκεστε, ελπίζω να έχουμε ένα πολύ ωραίο πουσουκού. Κατάλαβες τώρα τι θα συμβεί. Πάμε να απολαύσουμε ένα Τάσα Θεοδωρίδου. Άστα όλα κέλα. Θέλω γρήγορα, αμέσως τώρα δυνατά, στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Βέρτης, γιατί η πιο γλυκιά μπαλάντα παίζει πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και η πιο γλυκιά μπαλάντα για τον Δημήτρη είναι σίγουρα η Φέμιδα που την αγαπάει πάρα πάρα πολύ και η ακόμη πιο γλυκιά που έχει να δώσει και πιο πολύ αγάπη, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα, είναι αυτά τα δυο του τα αστέρια, η Κατερίνα και ο Νικόλας, που είναι πάρα πάρα πολύ αγαπημένοι όλοι μαζί και στέλνω πολλά πολλά φυλάκια σε αυτή την όμορφη την οικογένεια. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με και με άλλα τραγούδια που αγαπάμε πολύ επίσης. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια, Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή. Για τη φίλη μου εδώ τη Στέλλα που ζητάει απεγνωσμένα και τη Γαρμπή. Οπότε καταλαβαίνεις, εγώ γατήρια δεν χαλάω καθόλου. Πολύ αγάπη και στον φίλο εδώ τον Πάνο που στέλνει τα μηνύματά του, το Θωμά που και απόψε είναι συντονισμένος. Και εμείς εννοείται ανεβαίνουμε μαζί. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ. Εμείς μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και πάντα στους 95 και 1.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Πάμε λίγο και τη γαρμπή και ανεβαίνουμε μαζί και πάντα Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και φυσικά από το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν. Είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Τι χαμούλης έχει γίνει σήμερα με τα μηνύματά σας, ειδικά για τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Εντάξει, μιλάμε αυτά τα παιδιά τα θεότρελα στο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος έχουν πάντα την τέλεια συνταγή καθημερινά για το καλύτερο πρωινό ξύπνημα και μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που λένε, πραγματοποιούν και φανταστικά τηλεφωνήματα έκπληξη που σημαίνει ότι μπορούμε να καλέσουμε κάποιο δικό σας αγαπημένο πρόσωπο και να του φτιάξουμε τη μέρα από το πρωί. Να πούμε όσα εσύ θέλεις να πούμε, τα οποία θα μας τα στείλει στο Viber 6982-951-951 και έτσι θα φτιάξουμε το καλύτερο τηλεφώνημα έκπληξης στον άνθρωπο που αγαπάς. Και εμείς πάμε για περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1, εννοείται.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μία σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, ξέρεις ότι κάθε μουντιάλ υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι κολλάνε αυτοκόλλητα με τους παίκτες στα άλμπουμ τα φωτογραφικά. Έτσι,
3: που και εμείς είχαμε παλιά. Ναι.
2: Κολλούσες και εσύ.
3: Ναι, καλέ. Αλήθεια. Στο δημοτικό όμως.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Πάντως η συγκεκριμένη σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, όταν ξεκολλάς το αυτοκόλλητο, κολλάς το αυτοκολλητάκι κανονικά, υπάρχει το άλλο το χαρτάκι που το πετάς.
3: Εκείνο το γυαλιστερό, ναι.
2: Μάζεψε 3.000 τέτοια χαρτάκια και δημιούργησε ένα νηφικό. Συνδυάζοντας έτσι την ανακύκλωση και την τέχνη.
3: Ακούγεται έτσι πολύ κυριλάτο το.
2: Όχι, πολύ ωραίο είναι να σου πω.
3: Σ' άρεσε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Γιατί δεν το παίρνει να το κρατήσει για μια ώρα ανάγκη, ρε παιδί μου, όταν έρθει ο γάμο, να πει στην κοπέλα σου, ορίστε.
2: Ορίστε αυτό.
3: Αγάπη μου, θα κάθεσαι λίγο μακριά από πυροτεχνήματα.
2: Οι φίλοι που θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα πιστεύω θα φωνάζουν γκολ, σκόρε και άλλα τέτοια.
3: Για να γνωρίσουν οι φίλοι σου ότι είναι από χαρτάκια μουντιάλ.
2: Σίγουρα. Εννοείται, ρε. Δηλαδή μπαλίτσα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ιλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λόγια, απλά και καθαρά και συντονισμένα. Και Νίκος Οικονομόπουλος και εμείς πολύ συντονισμένοι απολύτως στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε για ακόμη μια ώρα γεμάτη πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και απόψε έως τις 10 ανάμεταξύ μας. Για πάμε να δούμε τι παίζει από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λίγο δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Στο κέντρο κυλούν πιο αργά γύρω από την Αγία Σοφία στους στενούς δρόμους, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου, ενώ και στην Βενιζέλου και Όνος Δραγούμη θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Επίσης, στην Μεγάλη Διασταύρωση στη Χάνθ υπάρχουν κάποιες χαμηλές ταχύτητες, ενώ πιο ανατολικά πάμε στη διασταύρωση στο Φοίνικα, που εκεί παραμένει το μποτιλιάρισμα all day και δεν ξεφεύγουμε ποτέ από αυτό. Πάμε στον περιφερειακό. Στο ρεύμα προς τα δυτικά είμαστε OK. Στο ρεύμα προς Χαλκιδική υπάρχει κίνηση στο ύψος των Σικαιών, οπότε προσοχή. Εμείς φύγαμε για Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις καλύτερα από εμένα και παίζει δυνατά στους 95 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος για αυτό το βράδυ της Πέμπτης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μιας που είμαστε στις πολύ ζεστές ημέρες του καλοκαιριού και είμαστε και high season, οι αρχές υπενθυμίζουν σε όλους τους πολίτες ότι η παραβίαση βασικών κανόνων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος στις παραλίες μπορεί να επιφέρει υψηλά πρόστιμα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και μερικές χιλιάδες ευρώ. Γιατί τόσο καλά πάμε σε αυτή τη χώρα, που έχουμε τα πιο υψηλά πρόστιμα, τους πιο υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, την πιο ακριβή κινητή τηλεφωνία, τα πιο ακριβά όλα γενικότερα, και τώρα μιλάμε για σοβαρή πάταξη της εγκληματικότητας. Μπράβο μας, συγχαρητήρια. Να γράφουμε τους ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν σωστά το SUP στη θάλασσα και γενικότερα να αφήνουμε τους υπόλοιπους να αλωνίζουν στα ζητήματα διαφθοράς της πολιτικής ηγεσίας και να κάνουν ό,τι αγαπάνε ανενόχλητοι. Αυτά τα πολύ ωραία, και εμείς φύγαμε να συνεχίσουμε με τραγούδια και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ήδη έτοιμοι. Hey, you 90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
2: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
2: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
5: Το

Άκου τώρα να δεις τι είδηση σου έχω. Ωραία Ελληνίδα απολαύσαμε. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και διάβαζα τώρα ότι συμβαίνει στα μεγαλύτερα κλαμπς ανά τον κόσμο και έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η φάση σε Ibiza, Saint-Tropez και όλο εκεί που υπάρχει το party vibe, τα μεγάλα κλαμπς. Να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα και οι πελάτες, ας πούμε, των μαγαζιών να μην χρησιμοποιούν τα κινητά, δηλαδή να γίνεται η σύσταση από το μαγαζί. Οπότε αυτό βλέπεις έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και εδώ στη χώρα μας. Και ήδη έχει ξεκινήσει στη Μύκονο να το πράττει αυτό ένα συγκεκριμένο beach bar τεράστιο και πάρα πολύ γνωστό. Εντάξει, λέει, δεν μπορούμε να επιβληθούμε στον κόσμο να το κάνει αυτό, αλλά τους προτείνουμε και τους στέλνουμε και mails και αυτά πιο πολύ για να ζουν τη στιγμή μέσα από τα δικά τους μάτια και όχι μέσα από τις οθόνες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέτε να επιστρέψουμε στις παλιές καλές εποχές. Καλή, θα πάθουμε πολιτισμικό σοκ. Δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Πάμε λίγο εμείς να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί να σε πιω σαν το νερό, δυνατά. Αμέσως τώρα, πάντα στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πόρτα.
1: Μαγευτική η Νατάσα Θεοδωρίδου. Σε ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι, δεν έχω πού να πάω. Αυτό είναι τόσο απλά. Και εμείς συνεχίζουμε παρά και ερωτικά, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία έρχεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών για μια φανταστική συναυλία. Αυτό θα είναι το μόνο σίγουρο. Θα είναι μια βραδιά μαγική, 25 του μήνα, 25 Ιουλίου. Φυσικά εσείς μένετε και συντονισμένοι να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις σας από το Κοσμοράδιο 95,1, γιατί φυσικά τα μεγάλα. Καλύτερα μουσικά γεγονότα γίνονται πάντα με την υπογραφή και την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε, μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες, παρακολουθείτε τα πάντα και απολαμβάνουμε αμέσως τώρα και Νίκο Μακρόπουλο επιθετικά για το βράδυ μας. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95,1.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Δεν μου φτάνει. Θέλω κι άλλο και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω κι άλλο δύο ωράκι. Λέτε να κλέψουμε λίγο χρόνο από Δήμητρα Σιβρή. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Την αγαπώ πολύ για να τη το κάνω. Οπότε ξέρετε, εμείς θα πούμε εδώ την καληνύχτα μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέγαμε παρέα 8 με 10 ανά μεταξύ μας. Ήταν ένα βράδυ πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά με τα μηνύματά σας που πάντα μου φτιάχνουν την ημέρα και τη διάθεση. Και εμείς θα συνεχίσουμε εννοείται σταθερά ραδιοφωνικά με Δήμητρα Σιβρή 10 με 12 στον αέρα. Θα είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο εσείς το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σε ένα εστιατόριο με αστέρια Μισελέν και ορό στην Νότια Κορέα.
3: Μάλιστα.
2: Μαγείρευε επιδόρπιο με μυρμήγκια. Έτσι, επικάλυψε το παγωτό, λέει, έβαζε και σε άλλες κάποιες συνταγές.
3: Αντί για τρούφα.
2: Πάντως, λέει, το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει, λέει, την επικάλυψη με μυρμήγκια. Τους το έλεγε κιόλας.
3: Άμα τους το έλεγε, πού είναι ο άλλος.
2: Έλαντε. Δεν είναι για βρώση, Γιώργο, το συγκεκριμένο είδος.
3: Α, ήταν το είδος που ήταν πρόβλημα. Ναι. Γιατί εγώ ξέρω σε πολλές χώρες, ας πούμε, τρώνε. Πώς το λένε, κάποια ζωήφια.
2: Τα τρογές.
3: Έχω φάει.
2: Τι έχεις φάει.
3: Έχω φάει σοκολάτα με σκουλίκια. Κάτι σκουλικάκια έτσι, κάτι προνήμιση ήταν.
2: Το είχες αφήσει, ας πούμε, και είχε χαλάσει.
3: Όχι, όχι, ήταν έτσι, τι λέγανε. Είχε απ' έξω και φαινόταν. Δηλαδή, είχε κάτι φυτεμένα σκουλικάκια.
2: Αν πήγαινε εσύ σε μια ασιατική χώρα, ας πούμε, στην Κίνα και σου έλεγε, ας πούμε, τηγανιτό σκορπιό, τζιτζίκι, ξέρω εγώ, κατσαρίδα θα δοκίμαζε.
3: Κατσαρίδα όχι, αλλά ένα.
2: Σκορπιό θα τρώγα.
3: Ένα τζιτζίκι θα δοκίμαζε.
2: Αλήθεια.
3: Είμαι επικάλυψη σοκολάτα.
2: Αλήθεια.
3: Θα το συζητούσαμε, γιατί όχι.
1: Πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
5: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
8: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
7: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
8: Παραδοθήκα σε σένα.
7: Προπόληση.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

εμείς πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας φυσικά και πληρώνουμε και μουσικά με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1 Κοσμοράδιο. Εδώ είμαστε παρέα. Πεμπτόβραδο μαζί με Σουβρή. Ξεκινήσαμε με Κατερίνα Γιώγιου που τα σπάει το κορίτσι μας αυτό. Έρχονται και καινούργιες επιτυχίες από την Κατερίνα και ξέρετε. Πρώτη και αποκλειστικά εδώ στους 9-5 και να θα τα απολαύσετε όλα. Τι κάνετε φίλοι οδηγοί αυτής της πόλης. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Σήμερα ήμουν πολύ τυχερή με το που ανέβαινα έτσι την Καρόλου Ντελ, παιδιά. Βρήκα πάρκινγκ. Έφευγε ένας άγιος άνθρωπος και πραγματικά το χάρηκα πολύ γιατί πρόλαβα έτσι λίγο πριν την εκπομπή να δω μια φιλενάδα μου να κάνουμε ένα μικρό κατσάπ. Και πόσο ωραίο είναι αυτό το συνέστημα. Είναι αυτές οι μικρές χαρές της ζωής. Λοιπόν, επιστρέφω στην κίνηση που είναι αρκετή γι' αυτό το αποφεύγω. Καταλαβαίνετε. Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα καθυστερήσεις αρκετές. Το ίδιο και στην Τζιμισκή. Είμαστε καλύτερα στη Λεωφόρο Νίκης. Πηγαίνω ανατολικότερα και στην άνοδο και στην κάθοδο στην Κατσιμίδη θα συναντήσετε χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Στον περιφερειακό ευτυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ενώ δυτικότερα έχουμε στην εσωτερική περιφερειακή στα κλασικά σημεία αρκετές καθυστερήσεις. Το ίδιο και στην πάροδο του Λαγκαδά. Κατά τα υπόλοιπα όμως είμαστε ωραία και πάμε να απολαύσουμε κάτι από τα παλιά που μας αρέσει και πολύ. Πασκάλι Στεζής που ζητάτε πολύ τελευταία στους 9-5 και 1.

Αιγαίο και Άννα Βύση. Νομίζω ότι η τελευταία επιτυχία της απόλυτης Άννας έχει έτσι απόλυτα καλοκαιρινό αέρα. Αυτό το διαφορετικό ήχο, τον μοναδικό από την Άννα Βύση, με τη φωνή της, που όμως είναι άκρος καλοκαιρινός, εντελώς έτσι διαφορετικός από το παραδοσιακό κομμάτι. Αυτό ήθελα να καταθέσω. Μου αρέσει όμως πάρα πολύ, γιατί σκέφτομαι το Αιγαίο. Δεν ξέρω αν θα το επισκεφτώ φέτος. Όποιος το επισκεφτεί, πολύ ωραίο είναι. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολύ όμορφα μέρη. Γενικότερα, είτε πάστε κοντά είτε μακριά κάπου, έτσι να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις, να ξενιάσεις λίγο. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο στις διακοπές. Και πάντοτε κόσμος συντονισμένος, έτσι. Γιατί όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, κατεβάζεις το application ή του Κοσμοράδιο 95,1, είτε έχεις iOS είτε Android, οπότε είσαι πάντοτε παρέα μαζί μας. Ακολουθεί και ο Θοδωρής Φέρης. Έρχεται και η Πίγκη Ζήνα σε τραγούδι έκπληξη που αγαπάτε. Έρχεται και το παραδοσιακό, το ωραίο, το καλοκαιρινό από Κωνσταντίνο Αργυρό. Τι άλλο θέλεις? Και έχω και διαγωνισμό. Νοστιμότατο πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά σε όλα μας τα βράδια που είμαστε μαζί, έτσι, με την Δήμητρα Σιβρή, Δευτέρα, Πέμπτη, 10 έως 12.

είπες και τι δεν είπες. Θοδωρής Φέρης, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ θα σας πω ότι είπα για διαγωνισμό, οπότε κρατάω τις υποσχέσεις μου. Πάντοτε έτσι λοιπόν, παίρνεις ευθύς αμέσως κινητό στο χέρι, πληρολογείς τη λέξη πίτσα και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6982951951, γιατί θα κερδίσεις δύο πίτσες αυτού του μαχαίρου Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι πιο νόστιμο, και αν είστε κι εσείς γονείς και θέλετε να κάνετε το έτοιμο πάρτι, έτσι το παιδικό, μια συγκέντρωση στο σπίτι. Γενικότερα, να ξέρετε ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το τέλειο το παιχνίδι, αλλά και το σωστό φαγητό. Αυτό λοιπόν θα αντρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες, ιδιαίτερα τώρα που είναι και καλοκαίρι και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Για να ξεχυθούν να παίξουν, είναι η Pizza Fan που σου έχει τη λύση. Θα τα ξετρελάνει, είναι τα νέα απίθανα mini burgers για τους μικρούς μας φίλους, τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers. Εγώ τρελαίνομαι εδώ, είμαι με βρίσκεις, με τις αγαπημένες σου κουντουμπουκές. Εννοείται ότι παίρνω, παιδιά, το φαγητό των μικρών, να ξέρετε. Είναι αφράτα, είναι μαλακά, τα ψωμάκια με κέτσα, μαγιονέζα και φυσικά τις λαχταριστές πατάτες. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται χαμός. Άρα λοιπόν, Pizza Fan και για mini burgers, και εσείς δεν πάτε πουθενά. Pizza ονοματεπώνυμο και φυσικά όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982951951. Το λέει και η Πεγκυζίνα.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όλα μαγικά με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακολουθούν και τα καλύτερα, όλα όσα ζητάτε και αγαπάτε, όλα όσα απολαμβάνουμε παρέα μαζί, όλα μας τα βράδια, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12 μαζί με Σιβρή. Πεμπτόβραδο παρέα σε μια έτσι Πέμπτη που η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία κάπως ηρέμησε. Είχε χθες πολύ ωραίο αεράκι, έριξε για κάποιες σταγόνες όπως είχε προβλέψει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξέρετε, ακούω διάφορους στο ραδιόφωνο που λένε γενικότερα σας τα παγώ, παιδιά, η Έμι μας τα είπε, αλλά όλοι θέλουμε να πάρουμε, ξέρετε, αυτή τα εύσημα. Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι και αύριο Παρασκευή έχουμε βροχούλα, μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου έτσι θα φτάσει η θερμοκρασία. Το Σάββατο καλύτερα τα πράγματα και μετά από την επόμενη εβδομάδα, οπότε να είμαστε έτσι σε κάποια εγρήγορση για αύριο. Το Σαββατοκύριακο όμως θα κάνουμε ωραίες βουτιές. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, καινούργια επιτυχία, έρχεται να τα σα δωρείτε από τα παλιά και η Ρώσκα Κοσέως. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, μόνο οι τυφώνες μας έλειπαν. Χτύπα ξύλο, Παναγία μου, γιατί ο καιρός έχει για τα καλά αλλάξει. Η κλιματική αλλαγή, νομίζω, είναι στο πικ της σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Πολύ διαφορετικά τα προηγούμενα καλοκαίρια, έτσι όπως μεγαλώσαμε εμείς, παιδιά, από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Πολύ πιο θερμά καλοκαίρια, τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς. Αλλά από την άλλη, έχουν αλλάξει και τα πρόστιμα. Ξαφνικά στην παραλία, τσουχτερά πρόστιμα και για τα ΣΑΠ και για τις ρακέτες, για την Ιβαρή, η χορύπανση, στο ελεύθερο κάμπι κτλ. Δεν λέω, φυσικά και κάποια έχουν βάση. Μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα ακριβώς και το τι πληρώνεις για κάθε τι στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ έχω να δηλώσω ότι σε ό,τι αφορά και τα πρόστιμα της στοχίας, τουλάχιστον εκεί πέρα γίνεται επίσης ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Να ξέρετε να είστε πάντοτε συνεπείς για το τι πληρώνετε στο πάρκινγκ στην πόλη μας, γιατί τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Όχι αστεία, δηλαδή 10 λεπτά, 5 λεπτά να το έχεις αφήσει το αυτοκίνητο. Να σου έχει τύχει κάτι να προλάβεις να πας να το πάρεις. Όχι, δεν γίνεται. Εκεί πέρα θα έρθει το πρόστιμο. Και ξέρετε, τώρα έρχεται και ηλεκτρονικά. Δεν το συζητώ. Στο δεύτερο 60 λεπτό έχουμε να πούμε ακόμη πολλά και να ακούσουμε περισσότερα μαζί με Σιβρή στους 9.51.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η φάση με τα ψυχολογικά του καιρού.
2: Τι ωραίο δροσερό αεράκι που έχει σήμερα το πρωί.
1: Ρε, βγήκα από το σπίτι και λέω, αμάν, μπουφάν,
2: κρύωσε.
1: Μου ήρθε λίγο ψυχρό.
2: Τι ψυχρό, μωρέ, λίγη δροσούλα επιτέλου. Και εσύ σου ήρθε ψυχρό.
1: Από την κάψα.
2: Χριστός και Παναγία. Σου λείψε η κάψα. 23,5 βαθμού Κελσίου έχουμε. Σα λείψαν τώρα εσά 3 βαθμού από χθε. Εμένα καθόλου.
1: 3 πόντι, Γιώργο, κάνουν διαφορά.
2: Για βαθμού Κελσίου μιλάω. Τώρα εσύ είναι ο νου σου που λέει η θερμοκρασία που περιμένουμε αύριο θα είναι όντως δροσερή. Δηλαδή δεν θα λέμε λιγότερο ζεστά. Θα λέμε όντως δροσερά. Δηλαδή εσύ μάνο τώρα.
1: Ναι, θα κάνω σεξ. Θα μπορώ να κάνω χωρίς να υδρώνω.
2: Ένα πλεκτό θα έλεγα. Τώρα το τι θα κάνεις άλλο. Θα ήθελα να μείνεις στους 4 τοίχους του σπιτιού σου. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πράγμα γυμνό, τόσο εσύ πουθενά. Ψάχνω φωνή μες στη σιωπή και έχω τα μάτια κλειστά.
1: Φύ του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 4 λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, να ρωτηθούμε καμιά φορά. Ξέρετε, χρειάζονται και αυτές οι ερωτήσεις. Σίγουρα στο Κοσμοράδιο θέλετε και βρίσκετε τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πολλούς διαγωνισμούς, τρέχει διαγωνισμός νοστιμότητος για πίτσα φαν. Γι' αυτό σπέβει έτσι να στείλει το μήνυμά σου και εσύ τώρα. Πίτσα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6929 51 951. Εκεί περιμένω καλησπέρα, μηνύματα και αφιερώσεις. Και φυσικά πάμε για τους φίλους οδηγούς να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Καλύτερα από την προηγούμενη ώρα, αλλά στην Εγνατία ακόμη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Γενικότερα η πόλη, παιδιά, είναι γεμάτη. Είδα και πάρα πολύ έτσι σουσού που λέμε τώρα, ξέρετε, αυτή την νέα, την αργό των νεότερων. Είναι πολύ ωραία έξω στα μαγαζάκια. Τσιμισκή καλύτερα τα πράγματα. Με Εθνική Αμήνη καθυστερήσεις περισσότερες. Χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Νίκης επίσης, τα γνωστά σημεία εκεί στα στενά του κέντρου. Είμαστε πολύ καλύτερα ανατολικότερα, στον περιφερειακό πολύ καλά. Και οι γνωστές καθυστερήσεις επίσης στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, όχι κάτι τόσο ανησυχητικό. Ανεξάρτητη Ουλία Καλυμάνη. Ανήκω σε μένα Γιώργος Μαζονάκης. Χαμός έχει γίνει, βλέπετε, με τους τραγουδιστές μας. Επανάσταση και καλά να περνάτε από δέσποινα πανδύ στους 9-5 και ένα. Καλά μας τα λένε.

0: Σκεπάστε τα και Αναστασία δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα σπάμε, περνάμε πολύ ωραία σε όλα μας τα βράδια μαζί. Κινείται χαμός στο στούντιο, να ξέρετε, με αυτό το τραγούδι. Μας ανεβάζει πολύ η Αναστασία, μας ανέβασε και στο Splash Festival που κάναμε πριν από λίγο καιρό με την υπογραφή και τη σφραγίδα του Κοσμοράδιο 95,1. Τι χαμός είχε γίνει πραγματικά. Ανυπομονούμε πάντοτε για αυτά τα events, έρχονται πολλές εκπλήξεις, να ξέρετε, και το Σεπτέμβριο πάντα με Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και όλο το καλοκαίρι οι συναυλίες, τα μουσικά γεγονότα. Είναι με υπογραφή Κοσμοράδιο, παιδιά, το ξέρετε καλά αυτό. Έχει και διαγωνισμό τώρα για Ελβόλο στο Instagram για τη συναυλία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Οπότε μπαίνεις εκεί πέρα να δεις τα βήματα. Είναι πολύ εύκολο, είναι τρομερή συναυλία. Και γενικότερα στο κοσμοράδιο.gr διαβάζεις έτσι και το τι συμβαίνει στα πολιτιστικά δρόμενα, στις θεατρικές παραστάσεις, το τι προτείνει το Κοσμοράδιο για την πόλη μας. Γιατί πάντοτε σου έχουμε τα καλύτερα. Όπως και στη μουσική. Δήμος Αναστασιάδης, Άννα Βύση σε τραγούδι έκπληξη αγαπημένο και απόν στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο? Κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
5: Γιάννης Φακίνος.
3: Τίτλος:
5: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

απόφασή σου, παιδιά, για να θυμάστε ότι είμαστε μια απόφαση μακριά από την καλύτερη απόφαση της ζωής μας. Αυτό έτσι είναι σπουδαίο. Δεν ξέρω τώρα αν το έβγαλα μόνη μου ή αν το έχω ακούσει κάπου. Μπορεί και να το βγάλει και μόνη μου, δεν ξέρω. Έτσι είναι τα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλοσοφούμε όπως πάντα. Ακούμε όμως και τις μεγαλύτερες και νούμερο ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε και τρομερό διαγωνισμό με Pizza Fan. Έχω και όλους εσάς που μου στέλνετε ωραία μηνύματα. Καλησπέρα στον Αποστόλη. Φιλιά και στο Θανάση. Γεια σου, Θωμά μου, γλυκή και αγαπημένη. Πολλά φιλιά και στην Ισμήνη, τον Στέλιο, τον Κώστα, τη Σοφία, τη Φρόζο και τη Μαρία, αλλά και τη Μαρίζα. Πολύ μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα και σήμερα, και έτσι θα συνεχίσει, γιατί ακολουθεί και η Ανούλα με τραγούδι έκπληξη. Έρχονται και οι μέλισσες, κυρία Ελληνίδου, στους 9, 5 και 1 με τη Δήμητρα Σιβρή.

Κωνσταντίνος Αργυρός και όσα νιώθω το αφιερώνει ο Θεόφιλος στην Έλενα. Τι ωραίες αυτές οι αφιερώσεις, έτσι. Οι πολύ ρομαντικές μου αρέσουν ιδιαίτερα. Έχουμε πολλές αφιερώσεις και σήμερα το βράδυ. Πολλές καλησπέρες, πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη την παρέα, για τη διάθεση που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας χαλάρωση και συντροφιά. Πάντοτε μαζί με σύμβρη σε όλα μας τα βράδια. Τραγούδια εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα Γιάννης Φακίνος, στέλνουμε την αγάπη μας στο Γιάννη. Ραντεβού στο Εκκλησάκι. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Βλέπεις και τα πέντε δημοφιλέστερα στο κοσμοράδιο.gr. Η Άννα Βύση με το Αιγαίο είναι στην κορυφή. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, ακολουθεί η Αναστασία, ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης. Γενικότερα τα καλύτερα είναι εδώ, το ξέρεις πολύ καλά. Και τα διαβάζεις και τα βλέπεις όλα και μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Είστε συντονισμένοι. Στέλνω κιόλας μου έτσι τις αγκαλιές και την αγάπη και στην Κύπρο που ξέρω ότι μας ακούν και από εκεί. Με φορτηγό δεν πας προς την Κύπρο. Πας με άλλα μέσα, αλλά η Αναστασία Θοδωρίδου παίρνει φορτηγό τώρα και καταλαβαίνετε. Δυναμώστε να το απολαύσουμε μαζί. Έρχεται στο Αμφιθέατρο Νομοδινιών 25 Ιουλίου η Νατάσα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Τα μεγάλα

0: πηγαίνω, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και κάπως έτσι, κάπου εδώ, αποφάσισα να βάλουμε και εμείς τον επίλογο για την απόψηνή μας εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας. Είναι ώρα να πηγαίνω, αλλά τη Δευτέρα θα είμαι πάλι εδώ στις 10 ακριβώς, όπως κάνουμε στο ραντεβού μας το βραδινό, σε όλα μας τα βράδια μαζί με Σιβρή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, την αγάπη και την παρέα, την ωραία τη διάθεση. Να πούμε ότι οι ελληνικές ομάδες σήμερα έσκυσαν και κέρδισε 2-3 ο ΠΑΟΚ και κέρδισε και ο Παναθηναϊκός με 1-2. Οπότε εντάξει, νομίζω είναι χαρούμενοι αφότεροι οι φιλαθλοί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και γενικά. Επίσης να πούμε πολύ προσοχή, γιατί αλλάζει το σκηνικό του καιρού, αλλά από την άλλη έτσι ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι πολύ μεγάλος. Υπάρχει και μία πυρκαγιά αυτή τη στιγμή στο λιβάδι Θεσσαλονίκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, 75 πυροσβέστες επιχειρούν την δύσβατη χαράδρα εκεί πέρα στο λιβάδι. Πριν από λίγη ώρα ξέσπασε αυτή η φωτιά. Γενικότερα όλα πρέπει να μπαίνουν υπό έλεγχο, γιατί και στη Χαλκιδική και στη Γαλάτσα θα είχαμε φωτιά σε πολλά σημεία. Κάπως έτσι όμως εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Εσείς θα ξυπνήσετε πολύ ωραία αύριο Παρασκευούλα, 6 το πρωί με Group Therapy και Μαρία Παζαρούλα, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιραντέ και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα, και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μία σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, ξέρεις ότι κάθε Μουντιάλ υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι κολλάνε αυτοκόλλητα με τους παίχτες στα άλμπουμ τα φωτογραφικά. Έτσι,
3: που και εμείς είχαμε παλιά. Ναι.
2: Κολλούσες και εσύ.
3: Ναι, καλέ. Αλήθεια. Στο δημοτικό όμως.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Πάντως η συγκεκριμένη σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, όταν ναι. ξεκολλάς το αυτοκόλλητο, κολλάς το αυτοκολλητάκι κανονικά, υπάρχει το άλλο το χαρτάκι που το πετάς.
3: Εκείνο το γυαλιστερό, ναι.
2: Μάζεψε 3.000 τέτοια χαρτάκια και δημιούργησε ένα νηφικό, συνδυάζοντας έτσι την ανακύκλωση και την τέχνη.
3: Ακούγεται έτσι πολύ κυριλάτο το.
2: Όχι, πολύ ωραίο είναι να σου πω.
3: Σ' άρεσε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Γιατί δεν το παίρνει να το κρατήσει για μια ώρα ανάγκη, ρε παιδί μου, όταν έρθει ο γάμο, να πει στην κοπέλα σου, ορίστε.
2: Ορίστε αυτό.
3: Αγάπη μου, θα κάθεσαι λίγο μακριά από πυροτεχνήματα.
2: Οι φίλοι μου θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Πιστεύω θα φοράς γκολ, σκόρε και άλλα τέτοια.
3: Για να γνωρίσουν οι φίλοι σου ότι είναι από χαρτάκια Μουντιάλ.
2: Σίγουρα. Εννοείται, ρε. Δηλαδή μπαλίτσα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σε ένα εστιατόριο με αστέρια Μισελέν, Γιώργο, στην Νότια Κορέα.
2: Μάλιστα.
1: Μαγείρευε επιδόρπιο με μυρμήγκια. Έτσι, επικάλυψε το παγωτό, λέει, έβαζε και σε άλλες κάποιες συνταγές.
2: Αντί για τρούφα.
1: Πάντως, λέει, το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει, λέει, την επικάλυψη με μυρμήγκια. Του το έλεγε κιόλας.
2: Άμα του το έλεγε, πού είναι ο άλλος.
1: Έλαντε. Δεν είναι για βρώση, Γιώργο, το συγκεκριμένο είδος.
2: Α, ήταν το είδος που ήταν πρόβλημα. Ναι, ναι. Γιατί εγώ ξέρω σε πολλές χώρες, ας πούμε, τρώνε. Πώς το λένε, κάποια ζωή.
1: Θα τρωγές.
2: Έχω φάει.
1: Τι έχεις φάει?
2: Έχω φάει σοκολάτα με σκουλίκια.
1: Κάτι σκουλικάκια έτσι, κάτι προνήθες ήταν. Το είχες αφήσει, ας πούμε, και είχε χαλάσει.
2: Όχι, όχι, ήταν έτσι, τι λέγανε. Είχε απ' έξω και φαινόταν. Δηλαδή, είχε κάτι φυτεμένα σκουλικάκια.
1: Αν πήγαινες εσύ σε μια ασιατική χώρα, ας πούμε, στην Κίνα, και σου έλεγε, ας πούμε, τηγανιτό σκορπιό, τζιτζίκι, ξέρω εγώ, κατσαρίδα θα δοκίμαζες.
2: Κατσαρίδα όχι, αλλά ένα.
1: Σκορπιό θα τρώω.
2: Ένα τζιτζίκι θα δοκίμαζα.
1: Αλήθεια.
2: Είμαι επικάλυψη σοκολάτα.
1: Αλήθεια.
2: Θα το συζητούσαμε, γιατί όχι.
0: Στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εμφανής περαστική στα όνειρά μου. Πως μ' αγαπούσες να μου πεις και βιάστηκες.

0: Τι να ακούει άλλο.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν Μοράδιο 95,1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να μου πεθαίνεις. Επιπτώσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
0: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι.

0: Radio 95,1.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio.

Κοσμοράδιο 95,1.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

θέλω να ξεχάσω.

0: Και ο Σταμάτης, ο Πέτρος Λαγούτης, είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.